Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: ξεχνιόμαστε.
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

κρατιόμουν σε ένα καφά συμπήρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός

ξέχασα το όνομά μου. Το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου, ποιος φεύγει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στα ύψη ο υδράργυρος όλη τη χώρα με τη θερμοκρασία να αγγίζει κατά το πως χθες 41 βαθμούς Κελσίου. Δύσκολη σημερινή μέρα για κεντρική και δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία, σύμφωνα με τους μεταρολόγους, που προβλέπουν συνθήκες μην καύσωνε έως την Τετάρτη με επίκεντρο τα υπηρωτικά της χώρας. Με διευρυμένο ωράριο λειτουργούν και σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών οι κλιματιζόμενοι χώροι που έθεσε στη διάθεση των ευάλωτων συμπολιτών μας ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων αλλά και το καπιέπ της Λαβράκη που λειτουργεί προσωρινώς υπνοτήριο ανδρών. Σε επιφυλάκη ο κρατικός μηχανισμός, καθώς παραμένει υψηλός ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρες και Κιλκής. Σε ισχύ ως 8 το βράδυ για δεύτερη μέρα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δημών Κασάνδρας, Στονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στα Λευκόγια Δράμας. Για την κατάσβεση επιχείρησε 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπορών της 21ης ΕΜΟΔΕ και 1 ελικόπτερο. Αντιδήμαρχος συνελήφθη στη Λίμνο για τη μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στο νησί. Η έρευνα επικεντρώνεται στην περιοχή κοντά στη παραλία Θάνο, σε χώρο με ανεξέλεκτη συσσόρευση απορριμμάτων, από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Ο αντιδήμαρχος κλήθηκε από την πυροσβεστική για εξηγήσεις και συνελήφθη, ενώ η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζεται. Νεκρός ανασύρθηκε ο 40χρονος ορειβάτης, ο οποίος χθες έπεσε σε χαράδρα στον Όλυμπο στη θέση Λούκη, ενώ έκανε ανάβαση. Πυροσβέστες προσέγγισαν το δύσβατο σημείο και μετέφεραν τη σωρό του άτυχου άντρα στο καταφύγιο Κάκαλος, από όπου και παρελήφθη από ελικόπτερο. Άλλος ένας πνιγμός λόμενου καταγράφηκε σε παραλία της Χαλκιδικής. Πρόκειται για 56χρονο από τη Σερβία, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς θεστής του από τη θαλάσσια περιοχή Τρανία Μούδα στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται 52χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό 22χρονης εργαζόμενης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής το καλοκαίρι του 2022. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μέσω DNA, συνελήφθη στο Μαυροβούνιο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος. Ελεύθερος αφέθηκε ο επιβάτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στην παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες και συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών. Για το περιστατικό που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των τοπικών αρχών, παρενέβη ο εισαγγελέας Πειραιάς, ζητώντας το προανακριτικό υλικό, ενώ ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας δήλωσε ότι η υπόθεση ερευνάται και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5 το πρωί της Τρίτης το τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Δεν θα επιτρέπεται επίσης η είσοδο στην περιφερειακή από τη ράμπα στο ύψος των νοσοκομείων. Προειδοποίησε ότι το Κίεβ άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, απίθυνε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, απειλώντας με σκληρά πλήγματα στους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα θα απαντήσει στην κλιμάκωση των Ουκρανικών επιθέσεων με ντρόνς εναντίον ρωσικών δηληστηρίων και εφοδιαστικών κέντρων, στοχεύοντας μεταξύ άλλων τις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικαιών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης.
2: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
3: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
2: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
7: Σε ρυθμό σουκού.
3: Σε Ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα. Καλώς βρισκόμαστε. Πρωινό Κυριακής, 23 Αυγούστου. Σε ρυθμό σουκού, Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας.

Πρωινό Κυριακής και είναι γνωστό πλέον στους σταθερούς μας ακροατές, αλλά να ενημερώσουμε και τυχόν νέους που έχουμε. Είμαστε εδώ το Σαββατοκύριακο με δύο τελείως διαφορετικά πρωινά. Το Σαββατοκύριακο αξίζει κάτι διαφορετικό, αξίζει κάτι, δεν θα έλεγα καλύτερο, κάτι διαφορετικό. Αυτό που πιθανόν θα θέλατε να ακούτε και μέσα στην εβδομάδα, αλλά οι απασχολήσεις, οι υποχρεώσεις και όλα αυτά δεν σας αφήνουν. Και έτσι λοιπόν, καφές έτοιμος. Πρωινό, σιγά σιγά έτοιμο κι αυτό. Διάθεση, καλή διάθεση. Θετική σκέψη, καλή διάθεση, εδώ για δύο ώρες, επιλεγμένη μουσική, τραγούδια. Τα πρωινά έτσι κι αλλιώς του Σαββατοκύριακου θέλουνε τους δικούς τους ρυθμούς. Θέλουνε μουσική, θέλουνε κουβεντούλα και καλή συντροφιά. Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε.

Νομίζω ότι για τον καιρό δεν χρειάζεται να πούμε κάτι τις παραπάνω από αυτά που ήδη ακούγονται στα δελτία ειδήσεων, από αυτά που βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση, με ζέστη. Ναι, είναι τα καύματα του Αυγούστου. Από παλιά είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό που ζούμε και θα συνεχίσουμε, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, αν και οι δικές μας οι προβλέψεις για την πόλη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε και εμπιστευόμαστε εδώ και χρόνια, όλες αυτές οι προβλέψεις που γίνονται από όλους αυτούς που ασχολούνται ιδιαίτερα με τα καιρικά, λένε ότι αύριο, αν όχι από σήμερα το απόγευμα, αυτά τα 36 που μπορεί να έχουμε σήμερα και 37 κάποια στιγμή με την αυξημένη την υγρασία, αύριο μάλλον θα ηρεμήσουν. Δηλαδή θα πέσουμε στους 30 βαθμούς το πρωί ιδιαίτερα. Μπορεί και σήμερα το απογευματάκι να έχουμε και καμιά ψυχάλα. Μικρές μεν πιθανότητες, υπάρχουν όμως. Οι προβλέψεις που δίνονται στα δελτία ειδήσεων είναι από διαφορετικές πηγές, από διαφορετικά μοντέλα, και γι' αυτό υπάρχει αυτή, αν θέλετε, η διαφοροποίηση και όχι η διαφωνία. Και έτσι από αύριο Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εργάσιμης εβδομάδας, μάλλον θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Την Τρίτη επίσης κάπως καλύτερα. Το πρωί θα ξεκινάμε με βοριαδάκι, θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς, όπως άλλωστε είναι και τώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με 26 βαθμούς ξεκινάμε. Έχουμε αυτή την έρμη, την υγρασία που μας έχει τσακίσει, 83%. Το νιώθεις. Κολλάν τα πάντα. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή με ηλιοφάνεια, 32-33 βαθμοί. Κάπως έτσι, και το βραδάκι κοντά στους 25-26. Πάντα όλες αυτές οι προβλέψεις που έχουμε είναι αναφορές που γίνονται για μέσα στη Θεσσαλονίκη, για το πολεοδομικό της συγκρότημα. Η περιφέρεια πάντα έχει κάτι διαφορετικό. Πάντα είναι λίγο πιο χαμηλά, ή αν θέλετε τις θερμές ώρες της ημέρες είναι λίγο πιο ψηλά. Και όσο πιο μακριά είμαστε και από τα παράλια, τόσο η θερμοκρασία είναι προς τα επάνω. Υπομονή, κουράγιο. Αυτό συμβαίνει, δεν αντέχουμε, μας έχει κουράσει η ζέστη. Αν και φέτος το καλοκαίρι ήταν καλό καίρι, ήταν μια πολύ καλή περίοδος. Δεν είχαμε ιδιαίτερες, εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας, δεν είχαμε αυτά τα τρομερά θέματα με το καύσωνα. Και καύσωνας και 30 βαθμούς και 35 και 40 και τα λοιπά. Εμείς τη γλιτώσαμε. Αλλά επειδή είμαστε στο τελείωμα, μας έχει κουράσει, τελειώνουν και οι διακοπές για πάρα πολλούς. Είναι λίγο πιο ψυχολογικό, αν θέλετε, το θέμα, παρά μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με τις πραγματικές καιρικές συνθήκες. Για πάμε να ξεκινήσουμε να απολαύσουμε και εμείς μαζί με εσάς τις πρώτες γουλιές καφέ. La mer, η θάλασσα, Juliette Gréco.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη. 9:30.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Bonjour, λοιπόν. Καλή σας ημέρα. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της πρωινής μας συνάντησης, κυριακάτικης συνάντησης ραδιοφωνικής, με Βίκυ Λέανδγος. Βίκυ Λέανδγος, γιατί? Γιατί η Βίκυ Λέανδγος ήταν πρόσφατα στο Σάνι, εκεί στο φεστιβάλ Σάνι. Αλλά και γιατί έχουμε γενέθλια. Μάλιστα. Μισό λεπτό, γιατί έχω και τον ήλιο μέσα στα μάτια. Ναι, ναι, όσο περίεργο και σας φαίνεται στο στούντιο, ναι. Τον ήλιο μέσα στα μάτια κατευθείαν. Ράβουμε τις κουρτίνες τώρα και δεν προλάβαμε να τις κρεμάσουμε. Καλοκαίρι είναι. Βίκυ Λέανδγος, 1949. Σαν σήμερα γεννιότανε και βέβαια έφυγε αρκετά νωρίς, στα 10 της χρόνια, πήγε στην Γερμανία, εκεί μεγάλωσε και εκτός του ότι μεγάλωσε εκεί, διέπρεψε κιόλας στο εξωτερικό η Βασιλική Παπαθανασίου. Ο Λεό Λέανδγος, ο Λέανδρος Παπαθανασίου, πατέρας της, μας άφησε το Νοέμβριο του 25 στα 102 του χρόνια. Με πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, με τέταρτη θέση στο φεστιβάλ της Eurovision με το τραγούδι L'amour est bleu. Στο Μοντρέ το 1971 Χάλκινη. Πρώτη θέση στο φεστιβάλ Eurovision με το τραγούδι Après toi. Αυτό. Το πασίγνωστο αυτό τραγούδι, και βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση όλα αυτά τα τραγούδια που τα ακούγαμε ανελιπώς εκείνα τα χρόνια, τα παλιά, να μην θυμίζουν σε όλες και σε όλους κάτι της. Ας τα απολαύσουμε γι' αυτό.

Vicky Leandros, après toi. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, Sunny Festival. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ιδιαίτερα πετυχημένη και η εμφάνιση και όλο το πρόγραμμα βεβαίως. Βίκυ Λεάνδρος, πάντα σεμνή, ταπεινή. Διέπρεψε στο εξωτερικό, είμαστε περήφανοι για αυτήν. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο να σας πούμε για σήμερα. Να σας πούμε ότι σαν σήμερα, εκτός από τη Βίκυ Λεάνδρος,

Ναι, πού να βρε να τα βρούμε. Γεννιότανε και ο πατέρας της, της Βίκυ Λεάνδρου. Είχανε την ίδια μέρα γενέθλια. Ο οποίος επίσης πατέρας της έγραψε πολλά τραγούδια και για το Χούλιο, Χούλιο Ιγκλέθιαθ, αυτόν. Ντέμις Ρούσος, Νάνα Μούσχουρη. Και όπως διαβάζουμε, ο Λέανδρος Πατήρ ήταν ο πρώτος ερμηνευτής του ύμνου του Παναθηναϊκού. Κοίτα να δεις τι βρίσκεις στο σαν σήμερα. Όπως είπαμε, μας άφησε 31 Οκτωβρίου του 2025 σε ηλικία 102 ετών. Πώς λέει, τα χρόνια του να πάρουμε. Επίσης, σαν σήμερα το 1806, μας άφηνε ο Σαρλ Ογκιστάν ντε Κουλόμπ. Μπορεί ο Κουλόμπ να μην λέει κάτι σε εσάς προς το παρόν, αλλά εάν έχετε περάσει από μαθητικά θρανία, είναι σίγουρο ότι έχετε μάθει για τον Κουλόμπ, που είναι η μονάδα μέτρησης φορτίου. Αυτός ο Κουλόμπ έκανε όλη την ιστορία. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων φέρει προς τιμή το όνομά του. Έθεσε τα θεμέλια της μελέτης βέλτιστης παραγωγής έργου από ανθρώπους και ζώα, Κουλόμπ, πολυγραφότατος. Μελέτησε την αντοχή των υλικών και τις δυνάμεις φορτίων πάνω σε δοκούς. Μάλιστα. Η σημαντική όμως μελέτη ήταν αυτή που αφορούσε τους τομείς της ηλεκτροστατικής και του μαγνητισμού.

Γεννιόταν και ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1864 σαν σήμερα. Το 1912 ο Τζιν Κέλι. Τζιν Κέλι, Αμερικανός ειδοποιός, χορευτής πιο πολύ. Ταυτόχρονα αυτά τα δύο του ταλέντα.

Το 2016, σαν σήμερα, χάναμε τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Τον πασίγνωστο αυτό ηθοποιό, Jean Premier του κινηματογράφου, του θεάτρου, της τηλεόρασης. Εμβληματικός ο Μπάρκουλης, το πασίγνωστο κορίτσιο Μπάρκουλης. Και βέβαια το 20, το 2020 μας άφηνε ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Σημαντικότερος, ωραίος, ωραία τραγούδια. Γιάννης Οπουλόπουλος είχε τον τρόπο του. Δεν ήταν και τόσο κοινωνικός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν τα είχε καλά με τις δημόσιες σχέσεις. Τα έλεγε τα τραγούδια του και τραβιόταν στην άκρη. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα κατά του δουλεμπορίου. Διεθνής ημέρα μνήμης για το δουλεμπόριο και της κατάργησής του. Καθιερώθηκε από την UNESCO το 1998 με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη της εξέγερσης των μαύρων δούλων στο Σάντο Ντομίνικο, στην Αϊτή. Η εξέγερση αυτή διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κατάργηση του διατλαντικού εμπορίου σκλάβων. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι έχουμε μορφές σύγχρονης δουλείας και αυτές θα τις συζητήσουμε γύρω στις 9.30 με τον Χαράλαμπο Αναστασιάδη, έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι και κοινωνικός επιστήμονας και έχει πολλά και ενδιαφέροντα να πει, γιατί πρώτα απ' όλα τα έχει ζήσει, όχι μόνο τα έχει ακούσει ή του το είπανε. Τα έχει ζήσει ο ίδιος και θα καταθέσει κάτι της από όλες αυτές τις εμπειρίες που είχε σχετικά με το σύγχρονο δουλεμπόριο, τις σύγχρονες μορφές δουλεμπορίου, την εργασιακή εκμετάλλευση, την εμπορία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τους καταναγκαστικούς γάμους και πολλά άλλα τέτοια σύγχρονες μορφές δουλεμπορίου. Και πώς γίνεται μετά τη Βίκυ Λέανδγος να μου έρχεται στο μυαλό ο Ντέμις Ρούσος. Συνήθως μαζί πήγαιναν αυτά.

Πέντε λεπτάκια για τις 9, εκεί όπου ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της επικοινωνίας μας, της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Δελτίο ειδήσεων, η Ευδοξία Δένη ετοιμάζει όλα αυτά τα οποία πρέπει να ακούσουμε, να μάθουμε το τι γίνεται τόσο στην πόλη μας, στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε, έως τις 10 θα είμαστε κοντά σας, σε ρυθμό σουκού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νεκροί από πυροβολισμούς εντοπίστηκαν τα ξημερώματα ένας άντρας και μια γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικία σε επίδυση Γρηγορίου Κηδονιών στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η Ελλάς, ο άντρας πυροβόλησε τη γυναίκα μετά από διαπληκτισμό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ο άντρας, ενώ όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα είχε γεννηθεί το 1981 στην Αλβανία και διέθετε ελληνική ταυτότητα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο, υπογραμμίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο Βήμα της Κυριακής, με αφορμή τις τελευταίες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Κάθε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο, διαμηνύει παράλληλο ο Υπουργός των Εξωτερικών. Σε επιφυλάκη ο κρατικός μηχανισμός, καθώς παραμένει ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρες και Κιλκής. Σε ισχύ ως 8 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δημών Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Στο μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα στο Παγκαίο που αργά χθες βράδυ ξέσπασε φωτιά, πιθανότητα από κεραυνό, σε δύσβατο σημείο κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Ερών. 60 πυροσβέστες με νέα οχήματα και 6 ομάδες πεζοπορών τμήματων επιχειρούν στην περιοχή με τη συνδρομή ελικοπτέρου για την πλήρη κατάσβεση. Στη Λίμνο συνελήφθη αντιδήμαρχος για τη μεγάλη πυρκαγιά προκαλεί σημαντικές καταστροφές στο νησί και φέρεται να ξεκίνησε από χώρο με ανεξέλεκτη ισόρρευση απορριμμάτων κοντά στην παραλία Φθάνος. Ο αντιδήμαρχος κλήθηκε από την πυροσβεστική για εξηγήσεις και συνελήφθη, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αιτία της φωτιάς είναι σε εξέλιξη. Νεκρός ανασύρθηκε ο 40χρονος ορειβάτης, ο οποίος έπεσε χαράδρα στον Όλυμπο στη Θεσσαλού και ενώ έκανε ανάβαση. Πυροσβέστες προσέγγισαν το δύσβατο σημείο και μετέφεραν τη σωρό του άτυχου άντρα στο καταφύγιο Κάκαλος, από όπου και παρελήφθη από ελικόπτερο. Στη Χαλκιδική είχαμε ένα ακόμη πνιγμό λουόμενου, στην Τρανία Μούδα στον Άγιο Νικόλο της Σιθωνίας. Πρόκειται για ένα 56χρονο από τη Σερβία, ο οποίος ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή. Στα υψοϊδράρια γύρω σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει κατά τόπους χθες 41 βαθμούς Κελσίου. Δύσκολη σημερινή μέρα για κεντρική και δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία, σύμφωνα με τους μεταρολόγους, μιλούν για συνθήκες παρατεταμένης ζέστης έως την Τετάρτη, με επίκεντρο κυρίως στα υπηρετικά. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα μεταξύ 23 και 37 βαθμών Κελσίου, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μετά το μεσημέρι. Με διευρυμένο ωράριο λειτουργούν για δεύτερη μέρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κλιματιζόμενοι χώροι που έθεσε στη διάθεση των ευάλωτων συμπολιτών μας ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων αλλά και το καπί επί της Λαμπράκη που λειτουργεί προσωρινά ως υπνοτήριο ανδρών. Χωρίς ρεύμα στις 12 το μεσημέρι, ο Δήμος Κωνσταντινούπολης, Κερκίνης, Βοσπόρου και Καλλικράτη στα Πεύκα λόγω εργασιών συντήρησης από το ΔΕΒΙΕ. Αποκαταστάθηκε στο μεταξύ η ηλεκτροδότηση στους οικισμούς Πενταλόφ και Νοχορίδας, θα μείνουν ωστόσο ξανά χωρίς ρεύμα για μία ώρα από τις 2 στις 3 το μεσημέρι, ενώ στο τμήμα του δρόμου που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Νεοχορούδα, η διακοπή ρεύματος που ξεκίνησε στις 8 το πρωί θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 3 το μεσημέρι. Σε ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου, τα αντίμετρα του Καναδά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την οριστική κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, η Οτάβα απέρριψε τις αμερικανικές προτάσεις και επιβάλλει πλέον δασμούς που θα αφορούν κυρίως το χάλιβα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι λεπτομέρειες των καναδικών αντιπίνων αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα τις επόμενες ημέρες. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρουχάς σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ρωμαίος
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: 5η 27 Αυγούστου.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Βέβαια, πώς να μην είναι χαρούμενος ο Εντοάρντο Βιανέλο, αφού αύριο γυρνάει σε αυτόν η αγαπημένη του. Η αγαπημένη του που την έχασε, και είναι όλη αυτή η ιστορία που έχουμε και μόλις ακούσαμε. Ο μίο σινιόρε. Καλή σας ημέρα, Κυριακή 23 Αυγούστου. Μεταδώσαμε και το Ιταλικό, γιατί διαμαρτυρόταν ο φίλος μας ο Φάμπιο, ο Ιταλός, λέει τι έγινε τώρα, μόνο γαλλικά έχω ακούσει, πιο πολλά γαλλικά άκουσα. Έχουμε και Ιταλικά, θα μεταδώσουμε. Απόδοση κοίμησης Θεοτόκου, τα 9 μέρα θα λέγαμε της Παναγίας σήμερα. Από χθες έχουν ξεκινήσει οι εορτασμοί, τόσο εδώ στην Παναγία Φανερωμένη, στη Θεσσαλονίκη, όσο βέβαια και στην Μηχανιώνα, εκεί κι αν έχει μεγάλο εορτασμό. Και μιας και είμαστε στο θρησκευτικό το κομμάτι, ξεκινήσαμε δηλαδή. Εχθές, 22 Αυγούστου, δεν αναφερθήκαμε, το κρατήσαμε για σήμερα. Θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά, διότι εχθές και κάθε 22 Αυγούστου εορτάζεται η μνήμη, είναι τέλος πάντων, η Διεθνής ημέρα μνήμης των θυμάτων πράξεων βίας με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις. Μόλις το 2019, στις 28 Μαΐου, θεσπίστηκε αυτή η μέρα με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και γιορτάζεται από τότε την επομένη της Διεθνούς ημέρας μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Έχουμε λοιπόν τη Διεθνή ημέρα στις 21 για τη μνήμη και τιμή στα θύματα της τρομοκρατίας, 22 για τα θύματα πράξεων βίας με βάση τη θρησκεία και 23 σήμερα δηλαδή για το δουλεμπόριο. Μιας και είμαστε χριστιανοί και ορθόδοξοι κιόλας, η καταπίεση των χριστιανών σε ορισμένες χώρες του κόσμου δεν είναι απλά υπόθεση του παρελθόντος. Μία έρευνα του 2025 δείχνει ότι περισσότεροι από 380 εκατομμύρια χριστιανοί υφίστανται πολύ υψηλά ή ακραία επίπεδα διώξεων και διακρίσεων εξαιτίας της πίστης τους. Και είναι μία έρευνα που έκανε η Open Doors, ένας οργανισμός που μετρά την ένταση του θρησκευτικού διωγμού σε περίπου 150 χώρες και αποκαλύπτει μια δύσκολη παγκόσμια πραγματικότητα όπου οι διώξεις δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες αλλά διαπερνούν διαφορετικά πολιτικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Υπάρχει λίστα 50 χωρών με τις πιο έντονες διώξεις και καταρτίζεται με βάση δύο βασικούς άξονες, τη βία και την πίεση στις 5 σφαίρες ζωής, δηλαδή στην οικογενειακή ζωή, στην κοινωνική ζωή, στην εθνική ζωή, στην ιδιωτική και στη ζωή της Εκκλησίας. Μόνο το 2024 περίπου 5.000 χριστιανοί έχασαν τη ζωή τους για λόγους πίστης, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το Βρετανικό Κοινοβούλιο, βασισμένα σε δεδομένα αυτού του οργανισμού, Open Doors. Και την ίδια χρονιά, το 24, καταγράφηκαν πάνω από 7.500 επιθέσεις κατά εκκλησιών και χριστιανικών ιδιοκτησιών. Αν και σημαντικά μειωμένος, λέει αυτός ο αριθμός, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, εξακολουθεί να είναι ενδεικτικός του μεγέθους του προβλήματος. Η Βόρεια Κορέα κατατάσσεται πρώτη στη λίστα για το 2025, με βαθμολογία 98 στα 100, επίπεδο ακραίας καταπίεσης. Η Σομαλία καταγράφει υψηλό δείκτη διωγμού, 94 στα 100. Η Ιεμένη.
Λιβύη και Σουδάν βρίσκονται μεταξύ των χωρών με ακραίο διωγμό. Στην Ερυθρέα χαρακτηρίζεται η Ερυθρέα ως μία από τις πιο καταπιεστικές χώρες για χριστιανούς στην Αφρική. Νιγηρία, 88%. Εξτρεμισμός από ισλαμιστικές ομάδες όπως η Boko Haram, αλλά και εντάσεις μεταξύ γεωκτητικών κοινοτήτων και χριστιανών έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες επιθέσεις κατά εκκλησιών, απαγωγές πιστών και μαζικές δολοφονίες. Πακιστάν, 8 στη λίστα με βαθμολογία 87%. Ιράν, 86%. Αφγανιστάν, 85%. Ινδία, 84%. Κίνα, 78%. Συρία, στη 18η θέση, κάπως καλύτερα δηλαδή, η Συρία. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει χριστιανικό πληθυσμό εκεί. Η σύγχρονη καταπίεση των χριστιανών δεν έχει μία και μοναδική αιτία. Οι παράγοντες ποικίλουν αναχώρα. Πολιτισμικός και εθνικιστικός εθνικισμός, νόμοι κατά της μεταστροφής και βλασφημίας, εμπόλεμες συγκρούσεις και εμφύλοι πόλεμοι, κοινωνικός αποκλεισμός, ανθρωπιστικές συνέπειες και παγκόσμια ανταπόκριση, μεταναστεύσεις και προσφυγιά. Καταστροφή εκκλησιών και βεβαίως ψυχολογικό και πνευματικό τραύμα. Τα αναφέρουμε αυτά έτσι για να μην ξεχνιόμαστε και να συνδυάσουμε μες στο μυαλό μας, αυτόματα γίνεται ο συνδυασμός, το τι ζούμε με τις μεταναστεύσεις που γίνονται στη χώρα μας εδώ και χρόνια. Αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Αυτά για τη χθεσινή Διεθνή ημέρα μνήμης των θυμάτων πράξεων βίας με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις.

0: πρωί.
1: I bet you all didn't think I was just tall, did you?

δεν προλάβατε, είμαι σίγουρος, δεν προλάβατε να το χορέψετε αυτό το τάγκο, είμαι σίγουρος. Θα ψάξω να βρω ένα ακόμα τώρα για να το συνεχίσουμε κάποια στιγμή. Μείναμε στις παγκόσμιες ημέρες. 21 Αυγούστου ορίστηκε ως Διεθνής ημέρα υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς μετά από απόφαση της 43ης Γενικής Συνέλευσης της UNESCO. Εδώ στη χώρα μας η ναυτική παράδοση είναι αδιάσυστη. Έχουμε θαλάσσιο πολιτισμό που εκτείνεται σε βάθος χιλιετιών και διαθέτει μία από τις σημαντικότερες και πιο πολυδιάστατες μορφές ενάλειας πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου. Το ελληνικό υποθαλάσσιο τοπίο περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό φάσμα μνημείων, βυθισμένοι οικισμοί στη Μέντη, παράδειγμα δηλαδή, στη Χαλκιδική, στη Μέντη. Εκεί απ' έξω, ακόμα αν πας με σκάφος, το βλέπεις από κάτω. Και είναι κοντά στην ακτή, δεν είναι μακριά. Κάποιοι εξ αυτών βέβαια των οικισμών είναι και από την προϊστορική εποχή, τα εμπορικά και τα πολεμικά ναυάγια της αρχαιότητας και των χρόνων του Βυζαντίου, τα λιμάνια των αρχαίων πόλεων και τις βυζαντινές λιμενικές εγκαταστάσεις, έως τις νεότερες υποθαλάσσιες υποδομές και τα ναυάγια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού σε όλη την επικράτεια δημιουργήθηκαν και προγραμματίζονται και νέοι ενάλλοι αρχαιολογικοί χώροι, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο καταδιόμενο και μη κοινό να επισκεφθεί με ασφάλεια υποβρύχιους αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, η δημιουργία του φορέα και η ίδρυση του Εθνικού Μουσείου Εναλλείων Αρχαιοτήτων αποτελούν έμπρακτα παραδείγματα του ενδιαφέροντος της πολιτείας για την ανάδειξη, την προστασία και τη διαχείριση της πλούσιας υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και εμείς είμαστε γεμάτοι. Αυτή η Ελλάδα τόσο εντός θαλάσσης όσο και εκτός γεμάτη με πολιτιστική κληρονομιά.

0: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση.

0: Μελωδία της αγάπης, με αυτό ξεκινήσαμε. Την Μάρτιν. Τσα τσα τσα ντ'αμόρ, μελωδία της αγάπης. Με αυτό είπαμε ότι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της δεύτερης εκπομπής που τα μετράμε. Τέλος πάντων, είναι τελευταίο ημίωρο της επικοινωνίας μας και επιλέξαμε να αναφερθούμε σήμερα στην Διεθνή ημέρα του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. Ημέρα μνήμης δουλεμπορίου. Το οποίο βέβαια δεν είναι μόνο μνήμη το δουλεμπόριο. Το δουλεμπόριο είναι και μία κατάσταση η οποία υπάρχει, επικρατεί. 23 Αυγούστου και η UNESCO το 1998 καθιέρωσε αυτήν την ημέρα ως μέρα μνήμης δουλεμπορίου και κατάργησής του, με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη της εξέγερσης των μαύρων δούλων. Το 1791 στο Σάντο Ντομίνγκο, στην σημερινή Αϊτή, και η εξέγερση αυτή διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κατάργηση του διατλαντικού εμπορίου σκλάβων. Σύμφωνα με στοιχεία, οι πιο συχνές μορφές σύγχρονης δουλείας, γιατί υπάρχει, επηρεάζουν περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, την καταναγκαστική εργασία και τους καταναγκαστικούς γάμους. Και όχι βέβαια μόνο αυτές τις κατηγορίες. Γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει πολύ χρόνο και πολύ πνεύμα σε αυτήν την, σε αυτό που λέγεται δουλεία, εμπόριο ανθρώπων κτλ. Είναι εκπαιδευτικός, αλλά είναι και κοινωνικός επιστήμονας. Είναι ο Μπάμπης ο Αναστασιάδης. Του ζήτησα να είναι, αν και είναι σε διακοπές, του ζήτησα να επικοινωνήσουμε σήμερα, να μας πει όποια στοιχεία θεωρεί αυτός χρήσιμα για να γνωρίζουμε και να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί μπορεί ακόμη και δίπλα μας, ο διπλανός μας ή η διπλανή μας, να είναι θύμα του δουλεμπορίου ή της καταναγκαστικής εργασίας ή μιας εγκληματικής εκμετάλλευσης ή όλα αυτά τα που μπορεί να υπάρχουν πλέον. Μπάμπη μου, καλημέρα. Ακουγόμαστε?
1: Καλημέρα. Ακουγόμαστε. Ναι, καλημέρα, Μίλε. Καλημέρα, Μίλε. Καλημέρα.
0: Περνάτε καλά στις διακοπές σας?
1: Ναι, πάρα πολύ όμορφα. Όταν ζεις σε μια από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου, που έχει τόσο ήλιο, τόσο θάλασσα και τόσο φως, δεν μπορείς παρά να είσαι χαρούμενος που ζεις σε αυτή τη χώρα.
0: Και παρόλα αυτά,
1: μόνο αυτό έχω να πω για την Ελλάδα μας, τίποτα άλλο. Δεν,
0: ναι, είναι η θετική σκέψη. Σε ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί είναι εκπομπή καλής διάθεσης και θετικής σκέψης. Έτσι έχουμε τον υπότιτλο, αν το θέλεις.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μα έτσι πρέπει να λειτουργούμε πάντοτε, παρόλα στις δυσκολίες που υπάρχουν γύρω μας.
0: Και παρόλο όλα αυτά που λες πολύ σωστά και τις δυσκολίες που έχει ο καθένας μας και το λέμε έτσι στην καθημερινότητά μας, ο καθένας κουβαλάει το δικό του σταυρό, είναι σίγουρο ότι όσο κι αν θέλουμε να χαιρόμαστε, υπάρχουν στιγμές και καταστάσεις οι οποίες πρέπει να μας προβληματίζουν, μας δυσαρεστούν και μας προβληματίζουν. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από τις μορφές σύγχρονης δουλείας. Θέλουμε να καταθέσεις τις δικές σου εμπειρίες και γνώσεις που έχεις αποκτήσει από την ενασχόλησή σου.
1: Καταρχήν να πω το εξής, ότι το δουλεμπόριο ή η εμπορία ανθρώπων, να το θέσουμε έτσι, που όπως ορίζεται διεθνώς, ας πούμε, μπορεί να είναι σε διάφορα, όπως είπες, πάρα πολύ εύστοχα, να εμπλέκονται αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό σε διάφορους τομείς. Εντάξει, είτε έχει να κάνει με καταναγκαστική εργασία, είτε έχει να κάνει με ένα από τα πιο συνήθη προβλήματα, το οποίο συνδέεται και με την έμφυλη βία, όπως είναι ότι εξαναγκάζονται οι γυναίκες να εκδίδονται, να το πούμε όσο πιο κόσμια γίνεται. Αυτό συμβαίνει συνεχώς γύρω μας και η δική μου μικρή εμπειρία, για να είμαι ειλικρινής στο αντικείμενο, μου έδειξε κάτι πολύ απλό. Δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που το κάνει, μπορεί να είναι ο διπλανός, και δεν ξέρεις ποιος είναι το θύμα επίσης.
0: Να, ακριβώς.
1: Της υπόθεσης. Δηλαδή, θα το πω όσο πιο απλά γίνεται και όσο πιο κόσμια. Πηγαίνεις σε ένα μπαρ, ωραία, να πεις ένα ποτό σαν άνθρωπος. Εντάξει. και ξαφνικά, ας πούμε, βλέπεις ότι επικρατεί μια κατάσταση και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το μπαρ, το οποίο δεν γνώριζες ότι ήταν χώρο στο οποίο εκδίδονταν γυναίκες, ότι τελικά υφίσταται αυτό.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Ποια είναι η πιο απλή αντίδραση που μπορείς να κάνεις εσύ ως πελάτη σε ένα μαγαζί, αν θες πραγματικά να μιλήσουμε ότι έχεις αίσθηση αυτού που γίνεται? Το λιγότερο που έχεις να κάνεις είναι να μην ξαναστηρίξεις οικονομικά αυτό το μαγαζί, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Οπότε λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουμε όλοι όμως. Να το πω σε πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε για τις παγκόσμιες, για την παγκόσμια μέρα, καλό είναι να μιλάμε για ευαισθητοποίηση, καλό είναι να μιλάμε για εκπαίδευση των ανθρώπων πάνω στο αντικείμενο. Αλλά όταν κοφεύουμε τόσο εμφατικά σε κάτι τέτοιο, αυτό ουσιαστικά δεν έχει κάποιο νόημα αν γίνονται κάποιες απλές αναφορές. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Στην καθημερινότητά μας οφείλουμε όλοι μας να λειτουργούμε έμεσα είτε άμεσα στην καταπολέμηση του φαινομένου. Εντάξει. Δηλαδή, ας πούμε, όταν εγώ έτσι να το συζητήσω με κάποιους πολύ που ήταν σε όλο αυτό το θέμα, το ήθελε, το έκανε, το έρανε. Πώς το ξέρεις εσύ αυτό, ότι αυτή η γυναίκα έχει βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, έτσι? Και μάλιστα όταν, ας πούμε, αυτό γίνεται και εν καιρό ειρήνης. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι από μια περιοχή, μια χώρα η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Απλά τότε είναι πιο έντονο το φαινόμενο, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, έχεις πόλεμο, είναι απλά. Εκεί πέρα είναι που λέει όλα επιτρέπονται.
1: Όλα επιτρέπονται. Ναι. Και όμως και σε καιρό ειρήνης και μέσα στη γειτονιά μας, εντάξει. Δηλαδή, ας πούμε, είναι πολύ πρόσφατο το παρελθόν, ειδικά για όσους είναι ανά το 40. Το τι επιπτώσεις, ας πούμε, έχει η πτώση του πρώην Ανατολικού Μπλοκ.
0: Ναι,
1: όσον
0: βέβαια.
1: Όσον αφορά την εξάπλωση εμπορίας ανθρώπων, ειδικότερα με στόχο το σεξ. Και την εργασία, την καταναγκαστική εργασία. Εντάξει, δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτές τις χώρες οι οποίοι δούλευαν σε συνθήκες άθλιες επί σειρά ετών στη χώρα μας. Είτε θες χωράφια, είτε θες οικιακή βοηθή, είτε θες...
0: κατασκευές, αλληλεία.
1: Τα πάντα, τα
0: οικιακή
1: πάντα.
0: Οικιακή εργασία, ακόμα και στην οικιακή,
1: δηλαδή,
0: εργασία.
1: Η Μανολάδα δεν είναι πολύ μακριά, να σας το πω, να το πω έτσι. Ωραία, η Μανολάδα πριν 10 χρόνια, δεν κάνουμε αυτό που γίνει το σκάνδαλο της Μανολάδας. Και ξαφνικά όλοι γνώσαμε και λέγαμε, α, πώς γίνεται αυτό, τι πώς γίνεται αυτό. Δεν ήταν κεραυνός εν εθρή αυτό, ρε παιδιά, πώς το λένε, δηλαδή, το γνωρίζουμε όλοι.
0: Ήταν ένα κοινό μυστικό, ήταν μια κατάσταση η οποία υπήρχε, απλώς δεν δημοσιοποιούνταν για όποιους λόγους. Και τώρα πάλι προβληματίζεσαι και λες, γιατί άραγε τώρα δημοσιοποιήθηκε, και ξέρεις, τα συνωμοσιολογικά γυρνάνε, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Υπάρχει εργασιακή εκμετάλλευση και στον ιδιωτικό τομέα,
1: σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με κέρδος. Να σκεφτούμε κάτι, ότι η εμπορία ανθρώπων είναι το δεύτερο πιο επικερδές, η δεύτερη πιο επικερδής επιχειρηματική, εντός εισαγωγικών επιχειρηματική, γιατί δεν είναι επιχειρηματικότητα αυτό, έτσι. Δραστηριότητα παγκοσμίως μετά το εμπόριο όπλων. Αν το καλώς σκεφτούμε. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια τα οποία διακινούνται μαζί με τους ανθρώπους. Επίσης συνδέεται πάρα πολύ και με το εμπόριο ναρκωτικών, το οποίο επίσης το αγνοούμε. Συνδεσμούμε, εγώ όταν δούλευα στο προσφυγικό, είχα αντιμετωπίσει μια κατάσταση στην περιοχή της Ηπείρου, όπου υπήρχαν άνθρωποι τους οποίους τους χρησιμοποιούσαν ως, έτσι τα αποκαλούν στη δικιά τους πιάτσα. Αυτή τα λεγόμενα μουλάρια. Ποια ήταν η λογική? Θες να περάσεις τα σύνορα της Ελλάδας και να προχωρήσεις στην Ευρώπη. Θα κουβαλάς αυτά τα ναρκωτικά, ας πούμε, και δεν θα σε ελέγξουν και θα τα περάσεις. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο μία δραστηριότητα. Συνδέεται με πάρα πολλά.
0: Το οποίο μπορεί να συμβαίνει ακόμη τώρα με όλες αυτές τις ροές που έχουμε, τις εισροές που έχουμε.
1: Και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι.
0: Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή μάλλον έχουν αρχίσει και γίνονται έλεγχοι, τουλάχιστον για αυτούς τους λόγους, σε αυτό το επίπεδο.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν μόνο οι αρμόδιες αρχές, δηλαδή όπως είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που ειδικεύεται στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν έχει στοιχεία το Υπουργείο, αν έχει ακολουθήσει δράσεις, οφείλει να ενημερώσει τους πολίτες ότι ξέρετε κάτι, όντως συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά είναι αυτό το οποίο λέω κάθε φορά, μπορούμε και εμείς με τη στάση μας και με τον τρόπο ζωής μας και με την αντίληψη μας στα πράγματα να μην στηρίζουμε καθημερινά τέτοιες κινήσεις. Είναι αυτό που σε αφορά σαν άνθρωπο και ως πολίτη, κατάλαβες, αυτό είναι που λέω εγώ. Δηλαδή απλά στο προσφυγικό π.χ. εγώ το είδα πολύ πιο έντονα, γιατί ήταν και πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση. Σκέψου τώρα πόσο κόσμος υποχρεώθηκε να περάσει τα σύνορα αυτής της χώρας, γιατί υπήρχε σύραξη στην περιοχή του. Πότε ήταν, ας πούμε, στον πόλεμο στη Συρία. Μετρήσαμε, είχαμε πραγματικά νούμερα. Δηλαδή, εγώ όταν δραστηριοποιήθηκα στο προσφυγικό το 2017, υπήρχαν ήδη 10.000 αγνώμονα παιδιά από τη Συρία.
0: Και
1: το
0: ήταν
1: 2017 έτσι.
0: Και ήμασταν ακόμη σε φάση εδώ πέρα που δεν ξέραμε το τι γίνεται. Δηλαδή, δεν είχε ξανατύχει να έχουμε τόσο μεγάλη εισρωή. Αν εξαιρέσουμε την κατάσταση του 22 που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, που καμία σχέση. Αλλά παρόλα αυτά έρχονταν κόσμος και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, τι να ψάξουμε, τι να βρεις, να καταγράψεις.
1: Επίσης κάτι το οποίο παρατήρησα πολλές φορές, ας πούμε, όταν άνοιξε το θέμα των αγνοούμενων παιδιών, ας πούμε, θυμάμαι στην Ήπειρο, σε συνεργασία με αρκετούς φορείς της περιοχής υπήρξε αντιμετώπιση στην περιοχή της Φιλιππιάδας. Αλλά αυτό έγινε μετά, αφού εδραιώθηκε λίγο η κατάσταση. Μέχρι λοιπόν να καταλάβει ένα κράτος, να σου το πω έτσι, γιατί μιλάμε για το ελληνικό κράτος που δέχεται αυτή τη ροή, να οργανωθεί και μάλιστα ένα κράτος σε οικονομική κρίση, με έλλειψη προσωπικού σε πάρα πολλές αρμόδιες υπηρεσίες. Εντάξει. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το ότι είχαμε οικονομική κρίση, ήταν και η έλλειψη προσωπικού. Οπότε ήταν πολλές οι ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν. Και ξέρεις, αυτές οι συνθήκες ειδικά είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να δραστηριοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Οπότε λοιπόν, μέχρι να καταλάβουμε εδώ στην Ελλάδα τι συνέβη, η ζημιά είχε ήδη γίνει από αυτούς. Αλλά όχι από την Ελλάδα συγκεκριμένα, ήταν και άλλες χώρες το όλο θέμα.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, η καταναγκαστική εργασία αποτελεί τη μεγαλύτερη ομάδα με περίπου 28 εκατομμύρια θύματα και χαρακτηρίζεται από εργασία που επιβάλλεται υπό την απειλή ποινής και για την οποία το άτομο δεν έχει προσφερθεί οικειοθελώς. Θυμόμαστε για τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ότι έρχονταν από χώρες της Βαλκανικής και όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα της Βαλκανικής.
1: Και της περιοχής της Βαλτικής.
0: Και της Βαλτικής, μπράβο, πολύ σωστά. Και τους κρατούσαν τα διαβατήρια, δεν ξέρανε πού είναι και τι κάνουν. Τις είχαν τις γυναίκες σε ένα σπίτι και. Και η εμπορία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση πλέον αφορά περίπου 6 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων το 99% είναι γυναίκες και κορίτσια.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Αυτά τα στοιχεία έχω στη διάθεση.
1: Η πιο σύνηθη τακτική που είχαμε αντιμετωπίσει εμείς αυτές τις περιπτώσεις και το είχαμε παρατηρήσει ήταν η έλλειψη εγγράφων. Δηλαδή, ας πούμε, σου λέγανε αυτοί. Γιατί πάρα πολλοί λέγανε πώς καταφέρουν και έρχονται όλοι αυτοί στην Ελλάδα. Τι κάνανε, ας πούμε, οι δουλέμποροι. Κρατούσαν τα χαρτιά των ανθρώπων, εντάξει, και τους λέγανε θα πας να δουλέψεις εκεί, σε δικούς τους ανθρώπους, και όταν ξεχρεώσεις, τότε θα σου δώσουμε τα χαρτιά σου. Δηλαδή, εντωμεταξύ, τους παρατάγανε, όπως τους ανθρώπους της Μανολάδας. Συνάρτησαν κάποιους ανθρώπους σε ένα σημείο κάπου στον πλανήτη Γη, να το πούμε έτσι, τους είπαν αυτό το πράγμα, τους φέρανε στην Ελλάδα, τους βάλανε σε αυτή την κατάσταση και αυτοί που τους φέρανε εξαφανιστήκανε μαζί με τα εγγραφά τους. Οπότε οι άνθρωποι βρεθήκαν εγκλωβισμένοι, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στη μέση του πουθενά, χωρίς χαρτιά, υποχρεωμένοι για να μείνουν ζωντανοί, να σου το πω έτσι. Για να μπορέσουν να έχουν ένα πιάτο φαΐ, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, να είναι εγκλωβισμένοι στη χώρα.
0: Έχουμε νέες και εξελισσόμενες μορφές, όπου είναι οι μορφές που αξιοποιούν την τεχνολογία και τις παγκόσμιες κρίσεις. Έχουμε εγκληματική εκμετάλλευση. Αυτός είναι ο τίτλος, Forced Criminality. Αφορά τον εξαναγκασμό θυμάτων σε διάπραξη εγκλημάτων, όπως είπες και εσύ, τη διακίνηση των ναρκωτικών, την επαιτία, την οποία την έχουμε συναντήσει στα φανάρια, τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Ή συμμετοχή σε διαδικτυακές απάτες. Έχουμε την ψηφιακή εμπορία και cyber trafficking, τη στρατολόγηση θυμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και εφαρμογών γνωριμιών. Και περιλαμβάνει και την online σεξουαλική εκμετάλλευση και τη χρήση τα deep fakes, δηλαδή τα πλέον ψεύτικα στοιχεία για εκβιασμό. Έχουμε φτάσει σε σημείο να εμφανίζονται γυναίκες σε σεξουαλική συνέβρεση, οι οποίες είναι άλλο το σώμα και άλλο το πρόσωπο. Και γίνεται μία απειλή και σου λέει, κοίτα να δεις, έχω ένα βίντεο με σένα, και λες, καλά, πότε έγινε αυτό, ποιος με τράβηξε βίντεο. Και αυτό είναι μία μορφή δουλείας, μία μορφή εξαναγκασμού σε κατητής, το οποίο δεν ξέρεις και πώς να το αντιμετωπίσεις. Και βεβαίως έχουμε και την εκμετάλλευση των παιδιών, όπου περίπου ένα στα οκτώ θύματα καταναγκαστικής εργασίας είναι παιδιά. Τα αγόρια στοχεύονται συχνά για καταναγκαστική εργασία, τι άλλο, και εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ τα κορίτσια για σεξουαλική εκμετάλλευση και γάμο, όπου οι καταναγκαστικοί γάμοι αποτελούν τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία, επηρεάζοντας περίπου 22 εκατομμύρια ανθρώπους. Όχι τόσο βέβαια εδώ σε εμάς, όσο στις χώρες Ασία, Ειρηνικό κτλ. Και στις αραβικές βεβαίως χώρες.
1: Θα σου πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό. Πέρα από το cyber trafficking, το οποίο είναι πλέον η νέα μορφή, και είναι, αυτά γίνονται όλα διαδικτυακά, δηλαδή όλες αυτές οι εφαρμογές γνωριμιών, αυτό δεν αφορά μόνο τα θύματα, αφορά και τους λήπτες αυτών των υπηρεσιών. Να το πούμε έτσι. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται, είναι μόνος του, εντάξει. Πολλές φορές η ανάγκη μπορεί να τον οδηγήσει σε αυτή την κίνηση. Εγώ θυμάμαι το είχα εντοπίσει αυτό το θέμα και είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο που ασχολιόταν με αυτό το πράγμα στο εξωτερικό και μου είχε πει ότι είναι η πιο διαδεδομένη. Και μάλιστα αυτό εντοπίστηκε πάρα πολύ εύκολα τότε που έσκασε η κρίση της Ουκρανίας. Τώρα πρόσφατα συνέβη με αρκετές γυναίκες από την Ουκρανία, από όσο ενημερώθηκα. Και νομίζω βγήκε και στα μέσα αυτό ότι υπήρχαν γυναίκες από την Ουκρανία που βρέθηκαν στην Ελλάδα και τελικά ήταν θύματα τράφικινγκ. Νομίζω έχει 3-4 χρόνια βγήκε αυτή η είδηση.
0: Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πόλεμος είναι.
1: Και ήταν με τις εφαρμογές των. Δηλαδή, εμφανίζονταν οι γυναίκες, ας πούμε. Και προφανώς και πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές έχουν άγνοια το τι παίζει. Εντάξει, δηλαδή, δεν μπορούμε να κατηγορούμε άμεσα τον άνθρωπο. Απλά οφείλουμε να το αποφεύγουμε. Θυμάμαι που λες για τη μορφή εξαναγκασμού. Γενικότερα η μορφή του εκβιασμού που έχουν υποστεί πολλά θύματα είναι διαχρονικά και πολλές φορές συνδέεται και με την κουλτούρα μιας περιοχής. Δηλαδή εγώ θυμάμαι, ας πούμε, για μια που το είχα συναντήσει σε περιοχή της Αφρικής, όπου υπήρχαν κάποιοι μάγοι, να σου το πω έτσι, μάγοι φύλαρχοι τέτοιου τύπου, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχουν περιοχές στην Αφρική που έχουν αυτές τις πεποιθήσεις.
0: Ναι, βέβαια. Έχουν φύλαρχο, έχουν μάγο.
1: Αυτό ακριβώς. Και λειτουργούσε με τη λογική των κακών πνευμάτων, τους κυνηγάνε κάποια κακά πνεύματα. Εντάξει. Και ουσιαστικά το χρησιμοποιούσαν αυτό οι διακινητές. Να σου το πω έτσι. Και ο άνθρωπος που ήταν, οι άνθρωποι που ήταν από αυτή την περιοχή, δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό, γιατί ήταν δεμένοι σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή αυτό το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε όσο πιο πολύ το ψάξουμε, ότι όλο αυτό βασίζεται στον εκβιασμό και στη χειραγώγηση. Και μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Το cyber trafficking είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι ένα διεθνές ζήτημα αυτό, πώς θα ελέγξεις το ίντερνετ. Ας πούμε, όλη την ώρα ακούμε για το dark web και για το dark web δεν γίνεται κάτι. Αν το καλώς σκεφτείς.
0: Κάποιοι ίσως το θέλουν.
1: Ναι, όχι. Δεν ξέρουμε αν κάποιοι το θέλουν πώς γίνεται. Δηλαδή, άμα κάθεσαι και ψάξεις και αρθρογραφία που υπάρχει για το dark web και το τι εμπόριο dark web γίνεται. Εντάξει. Γίνεται παντός τύπου εμπόριο. Εντάξει. Προφανώς είναι μια κατάσταση στην οποία όμως η παγκόσμια κοινότητα δεν έχει κινητοποιηθεί όπως πρέπει. Αλλά θα μου πεις μετά, δεν μπορείς να το ζητάς μόνο αυτό. Δεν μπαίνουμε σε τέτοιες σελίδες, να το πω έτσι πολύ απλά. Χρησιμοποιούμε.
0: Πες, ολοκλήρωσε.
1: Ναι, δεν χρησιμοποιούμε ως απλή λήπτες υπηρεσιών, να σου το πω έτσι πολύ απλά.
0: Εγώ αυτό θα ήθελα να πούμε τώρα, για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την επικοινωνία μας. Εμείς,

0: εμάς τους κανονικούς, ας το πούμε, τους normal, ή όπως και να πούμε τώρα, δεν μου έρχεται μια κατάλληλη λέξη, τι πρέπει να κάνουμε, πώς να εντοπίσουμε.
1: Ναι. Ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο πιστεύω εγώ και μπορεί να το κάνει ο καθένας, δηλαδή είναι αυτό που λέω. Μαθαίνεις ένα μπαρ της περιοχής ότι γίνεται κάτι τέτοιο, δεν πας, π.χ. Μαθαίνεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποιες σελίδες στο διαδίκτυο που γίνονται, ακολουθούνται τέτοιες δραστηριότητες, δεν τις στηρίζεις. Μαθαίνεις, ρε παιδί μου, τώρα επίσης κάτι που αφορά πάρα πολύ τους γονείς, έτσι. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος, ειδικά για τους γονείς, από τους γονείς τα παιδιά, σε ποιες σελίδες διαδικτυακά κινούνται. Πρέπει να γίνεται αυτό, να σου το πω την αλήθεια. Για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή, ειδικά οι γονείς πρέπει να είναι στις επάλξεις για τέτοια είδους ζητήματα. Και φυσικά οφείλουμε να το διεκδικούμε και μέσα και από την πολιτεία. Δηλαδή, οφείλουμε ως πολίτες, υπάρχουν αρκετές συλλογικότητες που ασχολούνται με πολλά θέματα. Οφείλουμε, πιστεύω, να ζητάμε από τους προύχοντες εκάστοτε περιοχής, είτε είναι άνθρωποι του Δήμου, είτε είναι βουλευτές που έχουν εκλεχτεί, ας πούμε, να το κοιτάνε το ζήτημα. Για να το διεκδικούμε μετά σε διεθνές επίπεδο και σαν κράτος, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, έχεις, ας πούμε, μια σειρά πολιτευομένων ανθρώπων στην περιοχή σου. Άνοιξε το ζήτημα με τους πολιτευόμενους στην περιοχή σου, σαν πολίτης, ας το πω έτσι. Να πάει στην κεντρική διοίκηση, να φύγει η χώρα στο εξωτερικό και να πει: ξέρετε κάτι, κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτές είναι οι. Και δεν έχει να κάνει με κόμματα και παρατάξεις για μένα αυτό. Είναι απλά πράγματα τα οποία οφείλουμε να τα κάνουμε.
0: Στον καθημερινό πολίτη όμως υπάρχει και ο φόβος ότι αν κάνω μια καταγγελία θα με βρουν τσιμενταρισμένο στην καλύτερη περίπτωση.
1: Να σου πω κάτι, το να μην πας σε ένα μπαρ της περιοχής σου δεν σημαίνει το καταγγέλεις κιόλας, αλλά το να πας ως μια συλλογικότητα, ας πούμε, σε έναν δήμο και να πεις κάτι ότι εμείς ως πολίτες αυτού του δήμου έχουμε παρατηρήσει περίεργη κινητικότητα στην περιοχή μας. Να σου πω κάτι, πώς θα βρουν έτσι μεντωμένους 1.000, 5.000, 10.000 ανθρώπους.
0: Ναι, σωστά.
1: Να το πω έτσι. Και δεν σου λέω να πας να εκβιάσεις ή να απειλήσεις ή να φωνάξεις ή οτιδήποτε άλλο. Να πας να το απαιτήσεις ως πολίτης για την ασφάλεια των παιδιών σου, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, άρα λοιπόν απευθυνόμαστε, αν έχουμε κάτι το οποίο βλέπουμε ότι δεν είναι σωστό, απευθυνόμαστε στους φορείς, στις αρχές, ναι, στις περιοχές και ναι. Ωραία.
1: Και σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε όλοι τον αστυνόμο, δεν κάνουμε όλοι τον εκδικητή, τον Avenger, να στον πω έτσι, σε καμία περίπτωση. Έτσι.
0: Ναι, όσες ταινίες και αν έχουμε δει.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και δεν θέτουμε σε εκείνο τον εαυτό μας. Δεν είμαστε ο Batman όλοι. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι υπάρχει κατάλληλο προσωπικό σε αυτή τη χώρα που μπορεί να υποστηρίξει αυτή την κίνηση. Αλλά οφείλουμε και εμείς να το διεκδικούμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σίγουρα τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι πολλά. Αυτό μπορούμε να το διεκδικήσουμε, πιστεύω.
0: Είμαι σύμφωνος μαζί σου και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς ως ραδιόφωνο και ως τηλεόραση εδώ του Δήμου να στηρίξουμε όλα αυτά εδώ που κάνουμε με τον τρόπο μας, γιατί έρχονται σε εμάς πολλές πληροφορίες, έχουμε ενημερώσεις, απευθυνόμαστε και εμείς εκεί που πρέπει. Για να δούμε. Είναι ακριβώς και αυτός είναι ο ρόλος και ο λόγος μάλλον που υπάρχουν αυτές οι διεθνείς ημέρες και σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. Για να δούμε. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να περάσετε καλά εκεί με τον Τέλη, να απολαύσετε όσο γίνεται αυτές τις μίνι διακοπές που έχετε επιλέξει να κάνετε και με το καλό να επανέλθετε.
1: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είσαι καλά.
0: Επιλέξαμε να συνομιλήσουμε με κάποιον ο οποίος έχει περάσει από όλα αυτά, τα έχει δει, τα έχει βιώσει, έχει ζήσει ακόμα πιο πολλά ο Μπάμπης του Αναστασιάδης. Παρά να συνομιλήσουμε με φορείς, με όλους αυτούς τέλος πάντων, γιατί σίγουρα θα είχαν και αυτοί να πούνε πολλά πράγματα, ίσως σε κάποια άλλη επικοινωνία να το κάνουμε. Πρωινό Κυριακής, 23 Αυγούστου. Θυμίζουμε, αν τυχόν δεν ακούσατε, ότι έχουμε νέες και εξελισσόμενες μορφές δουλεμπορίου. Την εγκληματική εκμετάλλευση που αφορά τον εξαναγκασμό θυμάτων στη διάπραξη εγκλημάτων, όπως είναι η διακίνηση των ναρκωτικών, η επετεία ή ακόμη και η συμμετοχή σε διαδικτυακές απάτες. Την ψηφιακή εμπορία και το cyber.

cyber trafficking, τη στρατολόγηση δηλαδή θυμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και εφαρμογών γνωριμιών και την εκμετάλλευση των παιδιών, όπου περίπου ένα στα 8 θύματα καταναγκαστικής εργασίας είναι παιδιά, τα οποία βέβαια δεν είναι μόνο για εργασία, αλλά είναι και για εμπόριο οργάνων. Λυπάμαι που βαρύναμε λίγο το σκηνικό προς το τέλος της εκπομπής, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε και να το περάσουμε έτσι. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με το δουλεμπόριο μπορεί να είναι δίπλα μας, μπορεί να είναι στη διπλανή μας πόρτα, μπορεί να είναι αυτός ο οποίος κάθεται δίπλα μας στο λεωφορείο, στο μετρό, στο διπλανό τραπέζι.

Ίσα-ίσα δύο λεπτάκια για αποχαιρετισμό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να συνοδεύσαμε το πρωινό της Κυριακής σας. Και αν ήμασταν τόσο καλή συντροφιά, σας καλούμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί είμαστε εδώ στο FM 100. Αν όντως ήμασταν μια καλή συντροφιά, χαιρόμαστε ιδιαίτερα και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε το ίδιο και στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλή επάνωδο σε αυτούς που επιστρέφουν στην πόλη της ζεστή. Καλή εβδομάδα, εργάσιμη. Να προσέχετε στους δρόμους και στις παραλίες. Να περνάτε καλά γενικότερα και να προσέχετε γενικότερα. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έγινε γυναικοκτονία, κρύβεται πίσω από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη. Αποδοπίστηκαν νεκρή ένας άντρας και μια γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικία σε επτής Γρηγορίου Κηδονιών. Σύμφωνα με το υλικό που έχει στη διάθεση της Ελλάς, ο άντρας είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα και την πυροβόλησε μετά από διαπληκτισμό. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο περίστροφο. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ο δράστης, ενώ όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα είχε γεννηθεί το 1981 στην Αλβανία και διέθετε ελληνική υπηκότητα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο, υπογραμμίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο Βήμα της Κυριακής, με αφορμή τις τελευταίες προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Κάθε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο, διεμήνησε ο Υπουργός των Εξωτερικών. Σε φυλακιοκρατικός μηχανισμός παραμένει και σήμερα υψηλός ο κινδύνος εκδηλώσεις πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρες και Κιλκής. Σε ίσχυο ως 8 το βράδυ, απαγορεύση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Κασάνδρας, Στονίας και Αριστοτέλη. Βελτιωμένη την ίδια ώρα εικόνα στο Παγκαίο, που αργά χθες βράδυ ξέσπασε φωτιά, πιθανότητα από κεραυνό σε δύσβατο σημείο κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στη Λίμνο συνελήφθη αντιδήμαρχος για τη μεγάλη πυρκαγιά προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στο νησί, καθώς φέρεται να ξεκίνησε από χώρο με ανεξέλεκτη σόρευση απορριμμάτων κοντά στην παραλία Φθάνους. Ο αντιδήμαρχος κλήθηκε από την πυροσβεστική για εξηγήσεις και συνελήφθη, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς είναι σε εξέλιξη. Νεκρός αναφέρθηκε ο 40χρονος ορειβάτης, ο οποίος έπεσε χαράδρα στον Όλυμπο στη θέση Λούκι, ενώ έκανε ανάβαση. Πυροσβέστες προσέγγισαν το δύσβατο σημείο και μετέφεραν τη σωρό του στο καταφύγιο Κάκαλος, από όπου και παρελήφθη από ελικόπτερο. Στέιψε ο υδράργυρος όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει κατά τόπους χθες τους 41 βαθμούς. Δύσκολη σημερινή μέρα για κεντρική και δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μιλούν για συνθήκες παρατεταμένη ζέστης ως την Τετάρτη, με επίκεντρο τα υπηρετικά. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα μεταξύ 23 και 37 βαθμών Κελσίου, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μετά το μεσημέρι. Με διευρυμένο ωράριο λειτουργούν για δεύτερη μέρα λόγω υψηλών θερμοκρασιών, εγκλιματιζόμενοι χώροι που έθεσε στη διάθεση των ευάλωτων συμπολιτών μας ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων, αλλά και το καπίεπ της Λαμπράκη, που λειτουργεί προσωρινό υπνοτήριο ανδρών. Χωρίς ρεύμα στις 12, η ΟΔΗ Κωνσταντινούπολεως, Κερκίνης, Βοσπόρου και Καλλικράτη στα Πεύκα, λόγω εργασιών συντήρησης από το ΔΔΕ. Αποκαταστάθηκε στο μεταξύ ηλεκτροδότης στους οικισμούς Πανταλόφ και Νοχορούδας, που θα ξαναμείνουν χωρίς ρεύμα για μία ώρα από τις 2 στις 3 το μεσημέρι. Όσον αφορά στο τμήμα του δρόμου που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Νοχορούδα, η διακοπή ηλεκτροδότης που ξεκίνησε στις 8 το πρωί θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 3 το μεσημέρι. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5 το πρωί της Τρίτης το τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού μεταξύ των κομβών Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λόγω εργασιών για τον flyover. Δεν θα επιτρέπεται επίσης είσοδο στην περιφερειακή από τη ράμπα στο ύψος των νοσοκομείων. Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σημειώθηκε σε λεωφορείο που μετέφερε μέλη των Συριακών Δυνάμεων Ασφαλείας στα περίχωρα της Δαμασκού. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καταγράφουμε την πιο γρήγορη μείωση χρέους σε όλη την Ευρώπη, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με τη νέα πρόορη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 13 δις ευρώ που προγραμματίζει η κυβέρνηση μέσα στο 2016. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχωρήσεις, ξεκαθαρίζει σε άλλο σημείο για τις νέες τουρκικές προκλήσεις και τις γκρίζες ζώνες που επαναφέρει η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και τις ΑΠΕ. Η Ελλάδα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Στο ίδιο μήκος κύματος, κυβλός του Υπουργού των Εξωτερικών, τα ήρεμα νερά, λέει ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο Βήμα της Κυριακής, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Κάθε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο, διαμηνύει ο Υπουργός των Εξωτερικών. Γυναικοκτονία κρύβεται πίσω από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη, όπου εντοπίστηκαν νεκροί ένας άντρας και μια γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας επί της Γρηγορίου Κηδωνιών. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η Ελλάς, ο άντρας περίμενε τη γυναίκα, την πυροβόλησε μετά από διαπληκτισμό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο περίστροφο. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ο δράστης, ενώ όπως έγινε γνωστό η γυναίκα γεννήθηκε το 1981 στην Αλβανία και διέθετε ελληνική υπηκότητα. Σε φυλακή ο κρατικός μηχανισμός, καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρες και Κιλκής. Σε ισχύ ως 8 το βράδυ, για δεύτερη μέρα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δημών Κασάνδρας, Ιστονίας και Αριστοτέλη. Βελτιωμένη εικόνα στο Παγκαίο, που αργά χθες βράδυ ξέσπασε φωτιά, πιθανότητα από κεραυνό σε δύσβατο σημείο κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Ερών. Δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση. Στα ύψη ο υδράργυρος όλη τη χώρα με τη θερμοκρασία να αγγίζει κατά τόπους χθες στους 41 βαθμούς Κελσίου. Δύσκολη σημερινή μέρα για κεντρική και δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία, σύμφωνα με τους μεταρολόγους, μιλούν για συνθήκες παρατεταμένη ζέστηση έως την Τετάρτη, με επίκεντρο τα υπηρετικά. Στη Θεσσαλονίκη, με διευρυμένο ωράριο, λειτουργούν για δεύτερη μέρα λόγω ζέστης οι κλιματιζόμενοι χώροι που έθεσε στη διάθεση των ευάλωτων συμπολιτών μας ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, το ανοιχτό κέντρο ημέρα σε στέγων, αλλά και το καπί επί της Λαμπράκη, που λειτουργεί προσωρινό υπνοτήριο ανδρών. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5 το πρωί της Τρίτης το τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Δεν θα επιτρέπεται επίσης είσοδο στην περιφερειακή από τη ράμπα στο ύψος των νοσοκομείων. Άδειες οι Ιρακινά πετρελοφόρα να διέλυσαν από τα στενά του Ορμούζ εδώ στο Ιράν μετά από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο Ιρνα. Η απόφαση αφορά σε πλοία που μεταφέρουν Ιρακινό πετρέλαιο και έρχεται ενώ η κυκλοφορία στα στρατηγική σημασία στενά παραμένει περιορισμένη. Παράλληλα, η Βαγδάτη εξετάζει εναλλακτικές διαδρομές για τις εξαγωγές πετρελαίου της μέσω Τουρκίας, Συρίας και Ιορδανίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη 9:30.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

0: άλλη μία. Και άλλη μία ψηφιριστά. Τέλεια. Είμαστε καλά.
1: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καταγράφουμε την πιο γρήγορη μείωση χρέους σε όλη την Ευρώπη, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με τη νέα πρόορη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 13 δις ευρώ που προγραμματίζει η κυβέρνηση μέσα στο 2016. Με αφορμή τώρα τις νέες τουρκικές προκλήσεις και τις γκρίζες ζώνες που επαναφέρει η Άγκυρα για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και τις ΑΠΕ, ο Πρωθυπουργός τονίζει: επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχωρήσεις. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στο Βήμα της Κυριακής. Τα ήρεμα νερά, λέει, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Γυναικοκτονία κρύβεται πίσω από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη, όπου εντοπίστηκαν νεκροί ένας άντρας και μια γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το υλικό που έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα, ο άντρας περίμενε τη γυναίκα και την πυροβόλησε μετά από διαπληκτισμό. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο περίστροφο. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ο δράστης, ενώ όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα είχε γεννηθεί το 81 στην Αλβανία και διέθετε ελληνική ταυτότητα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ στη δομή Συντικής στις Σέρες, όταν μετανάστες επιτέθηκαν μαζικά με πέτρες και ξύλα σε αστυνομικούς, προκαλώντας ζημιές αλλά και πτώση τμήματος του φράχτη της δομής. Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αλλοδαπών που διέφυγαν, σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους, μόλις 10 βρέθηκαν και οδηγήθηκαν πίσω στη δομή. Σε φυλακιοκρατικός μηχανισμός παραμένει και σήμερα υψηλός ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρες και Κιλκής. Σε ισχύ έως 8 το βράδυ, απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Κασάνδρας, Ιστονίας και Αριστοτέλη. Ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσιάζονται τα στενά του ορμού σε φωτογραφία της περιοχής που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών γράφει αυτολεξή Λεζάντα. Στο μεταξύ, ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει εχθρούς όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρι μη δροσιά. Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου. Τον κόσμο γύρισα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καταγράφουμε την πιο γρήγορη μείωση χρέους όλη την Ευρώπη. Υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη και ανάρτησή του αναφορικά με τη νέα προώρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 13 δις ευρώ που προγραμματίζει η κυβέρνηση μέσα στο 2016. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχωρήσεις. Ξεκαθαρίζει για τις νέες τουρκικές προκλήσεις και τις γκρίζες ζώνες που επαναφέρει η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χρεοταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και τις ΑΠΕ. Θέρμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο, υπογραμμίζει από την πλευρά του Υπουργός των Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Βήμα της Κυριακής για τις τελευταίες προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας. Κάθε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο, τονίζει ο Υπουργός των Εξωτερικών. Γυναικοκτονία κρύβεται πίσω από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη, όπου εντοπίστηκαν νεκροί ένας άντρας και μια γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, ο άντρας έστησε καρτέρι στη γυναίκα και την πυροβόλησε μετά από διαπληκτισμό. Στη συνέχεια, αυτοκτόνησε με το ίδιο περίστροφο. Αλβανοί δράστης και θύμα, 48 και 45 χρόνια αντίστοιχα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπήρξαν ζευγάρι στο παρελθόν. 48χρονος αστυνομικός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση από μια γυναίκα 51 χρόνων με την οποία διατηρούσε δεσμό στο παρελθόν. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο συλληφθής την εξανάγκασε 4 φορές σε γενετήσεις πράξεις χωρίς τη θέλησή της τον περασμένο μήνα, ενώ παράλληλα τη βιντεοσκοπούσε. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ στη δομή Σιτικής στις Σέρες, όταν μετανάστες επιτέθηκαν μαζικά με πέτρες και ξύλα σε αστυνομικούς, προκαλώντας ζημιές αλλά και πτώση τμήματος του φράχτη της δομής. Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αλλοδοπών που διέφυγαν, σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους, μόλις 10 βρέθηκαν και οδηγήθηκαν πίσω στη δομή. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, καθώς και σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρες και Κιλκής. Σε ισχύ ως 8 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής. Στα ύψη ο υδράργυρος όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει κατά τόπους χθες 41 βαθμούς Κελσίου και παρόμοιο σκηνικό να διαμορφώνεται και σήμερα. Δύσκολη σημερινή μέρα, κυρίως για κεντρική και δυτική Ελλάδα, αλλά και για τμήματα της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τους μεταρολόγους, που μιλούν για συνθήκες παρατεταμένης ζέστης έως την Τετάρτη, με επικεντρώτα υπηρετικά της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στο μεσημέρι τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5 το πρωί της Τρίτης στο τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής μεταξύ των Κοβού, Παπαγεωργίου και Μετεωρών στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λόγω εργασιών για τον flyover. Τουλάχιστον 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Τόκιο. Πέρα από τους τραυματίες, οι Ιαπωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα κτίριο στη Σαϊτάμα, βόρεια του Τόκιο, υπέστη μικρές ζημιές, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα και στην κυκλοφορία των περιφερειακών τρένων. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με την υποστήριξη FM 100. TV 100.
13: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
14: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
15: FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καταγράφουμε την πιο γρήγορη μείωση χρέους σε όλη την Ευρώπη. Υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με τη νέα προώρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 13 δις ευρώ που προγραμματίζει η κυβέρνηση μέσα στο 2016. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχωρήσεις, ξεκαθαρίζει σε άλλο σημείο για τις νέες τουρκικές προκλήσεις και τις γκρίζες ζώνες που επαναφέρει η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο ίδιο μήκος κύματος και δηλώσει του Υπουργού των Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Τα ήρεμα νερά τονίζει στο βήμα της Κυριακής. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Η γυναικοκτονία κρύβεται πίσω από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη, όπου εντοπίστηκαν νεκροί ένας άντρας και μία γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, ο άντρας έστησε καρτέρι στη γυναίκα και την πυροβόλησε. Στη συνέχεια, αυτοκτόνησε με το ίδιο περίστροφο. Αλβανοί δράστης και θύμα, 48 και 45 χρόνια αντίστοιχα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπήρξαν ζευγάρι στο παρελθόν. Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη αστυνομικός μετά από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση από μια γυναίκα 51 χρόνων με την οποία διατηρούσε δεσμό στο παρελθόν. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ο συλληφθής την εξανάγκασε 4 φορές σε γεννητήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ παράλληλα τη βιντεοσκοπούσε. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ στη δομή Συντικής στις Σέρες, όταν μετανάστες επιτέθηκαν μαζικά με πέτρες και ξύλα σε αστυνομικούς, προκαλώντας ζημιές αλλά και πτώση τμήματος του φράχτη της δομής. Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αλλοδαπών που διέφυγαν, σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους, μόλις 10 βρέθηκαν και οδηγήθηκαν πίσω στη δομή. Σε φυλακή ο κρατικός μηχανισμός, καθώς και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρες και Κιλκής. Σε ισχύ ως 8 το βράδυ, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές εκτάσεις των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 5 το πρωί της Τρίτης στο τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων στο ρεύμα προς τα ανατολικά λόγω εργασιών για τον flyover. Δεν θα επιτρέπεται επίσης είσοδο στην περιφερειακή από τη ράμπα στο ύψος των νοσοκομείων. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη 9:30.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Κυρίες και κύριοι, 48χρονος αστυνομικός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση από μια γυναίκα 51 ετών, με την οποία διατηρούσε δεσμό στο παρελθόν. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο συλληφθής την εξανάγκασε 4 φορές σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ παράλληλα τη βιντεοσκοπούσε. Η γυναικοκτονία κρύβεται πίσω από το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη, όπου εντοπίστηκαν νεκροί ένας άνδρας και μια γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας της οδού Γρηγορίου Κηδωνίων. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο άντρας έστεισε καρτέρι στη γυναίκα και την πυροβόλησε μετά από διαπληκτισμό. Στη συνέχεια, αυτοκτόνησε με το ίδιο περίστροφο. Αλβανοί δράστης και θύμα 48 και 45 χρόνων, αντίστοιχα με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπήρξαν ζευγάρι στο παρελθόν. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ στη δομή Συντικής στις Σέρες, όταν μετανάστες επιτέθηκαν μαζικά με πέτρες και ξύλα σε αστυνομικούς, προκαλώντας ζημιές αλλά και πτώση τμήματος του φράχτη της δομής. Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των αλλοδαπών που διέφυγαν, σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα με ενισχυμένες περιπολίες και εναέρια επιτήρηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ ιστάλθηκε μήνυμα από το 112. Με ευρύ ατζέντα συνεδριάζει αύριο Δευτέρα στις 11.30 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η νέα σχολική χρονιά. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η νησιωτικότητα, τα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει το ενδεχόμενο εκλογών στην Ουκρανία εν μέσω πολέμου, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να διχάσουν τη χώρα. Τόνισε ότι οι κάλπες δεν μπορούν να διεξαχθούν όσο ισχύει ο στρατιωτικός νόμος και δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να κινητοποιήσει έως και 300.000 νέους στρατιώτες, ενώ προειδοποίησε για έναν ακόμα δύσκολο χειμώνα με εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων στην ενεργειακή υποδομή της χώρας. Ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσιάζονται τα στενά του ορμού σε φωτογραφία της περιοχής που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Νέο έδαφος των ΗΠΑ γράφει συγκεκριμένα η Λεζάντα. Στο μεταξύ, ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει εχθρούς όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: ελληνικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
2: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
1: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
2: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Το καλοκαίρι

γεννάς τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη δομή μεταναστών στη Συντική Σερών. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις και έσπασε την περίφραξη. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν 5 άτομα, ενώ οι έρευνες για τυχόν διαφυγόντες βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της αεροπορικής βάσης της Σούδας. Η διαδικασία ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής με τη συστοιχία να αναχωρεί από το λιμάνι της Καρπάθου. Η μετακίνηση έρχεται καθώς αυξάνεται η ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και ενδεχόμενες απειλές κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων.

0: Στην Ευρώπη. Σε προσχεδιασμένη γυναικοκτονία και αυτοχειρία αποδίδουν οι αρχές την τραγωδία στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος έστησε ενέδρα και πυροβόλησε 3 φορές τη 45χρονη πριν αυτοκτονήσει με κίνητρο την άρνηση του χωρισμού. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα κινητά τηλέφωνα, στο οικογενειακό περιβάλλον και στην προέλευση του όπλου με την οικογένεια του θύματος που δεν γνώριζε για τη σχέση να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. 48χρονος αστυνομικός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση από μια γυναίκα 51 ετών με την οποία διατηρούσε δεσμό στο παρελθόν. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο συλληφθής την εξανάγκασε 4 φορές σε γενετήσεις πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ παράλληλα την βιντεοσκοπούσε. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται αύριο η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πρόκειται για τις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ Δήμοι και περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια συντονιστικά όργανα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Ελάτη Αυθιώτιδας, όπου 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 6 εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Την ίδια ώρα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Γανοτά Λάρισας, όπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η νέα σχολική χρονιά. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η νησιωτικότητα, τα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Σημαντικές αποφάσεις για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών προαναγγέλει για τον Σεπτέμβριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως δήλωσε στην απογευματινή της Κυριακής, στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μόνιμα μέτρα για τη μείωση φορολογικών βαρών και την ενίσχυση του εισοδήματος. Παράλληλα, από τις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει το ενδεχόμενο εκλογών στην Ουκρανία εν μέσω πολέμου, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να διχάσουν τη χώρα. Τόνισε ότι οι κάλπες δεν μπορούν να διεξαχθούν όσο ισχύει ο στρατιωτικός νόμος και δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να κινητοποιήσει έως και 300.000 νέους στρατιώτες, ενώ προειδοποίησε για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα με εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Μια θάλασσα νότες στον FM 100. Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
3: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε 40 ανέρχονται μετανάστες που διέφυγαν κατά την εξέγερση στη δομή Συντικής Ερών, με την αστυνομία να έχει ήδη συλλάβει 27 από αυτούς στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τα επεισόδια, ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις και έσπασε την περίφραξη. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν 5 αλλοδαποί. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους 13 διαφυγόντες συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σέρων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της αεροπορικής βάσης της Σούδας. Η μετακίνηση έρχεται καθώς αυξάνεται η ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και ενδεχόμενες απειλές κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Παράλληλα, στο επόμενο ΚΙΣΕΑ αναμένεται να συζητηθεί η επιστροφή στην Ελλάδα της ελληνικής συστοιχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Σε προσχεδιασμένη γυναικοκτονία και αυτοχειρία αποδίδουν οι αρχές την τραγωδία στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος έστησε ενέδρα και πυροβόλησε 3 φορές τη

0: 45χρονη πριν αυτοκτονήσει με κίνητρο την άρνηση του χωρισμού. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα κινητά τηλέφωνα, στο οικογενειακό περιβάλλον και στην προέλευση του όπλου με την οικογένεια του θύματος που δεν γνώριζε για τη σχέση να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. 48χρονος αστυνομικός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση από μια γυναίκα 51 ετών με την οποία διατηρούσε δεσμό στο παρελθόν. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο συλληφθής την εξανάγκασε 4 φορές σε γενετήσεις πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ παράλληλα τη βιντεοσκοπούσε. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πρόκειται για τις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά στην Ελάτη Αυθιότητας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία. Στο μεταξύ, βελτιωμένη είναι η εικόνα και από τη φωτιά στα Γιανοτά Ελασσόνας, όπου καίγεται χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Με ευρύ ατζέντα συνεδριάζεται Δευτέρα στις 11.30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η νέα σχολική χρονιά. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η νησιωτικότητα, τα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Προφυλακίστηκε ο 18χρονος που επιτέθηκε με σπαθί σε λύκειο της Σουηδίας, σκοτώνοντας μια 17χρονη μαθήτρια και τραυματίζοντας άλλους 3. Ο δράστης που συνελήφθη τραυματισμένος από πυρά αστυνομικών είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για επίθεση, με τις αρχές να εξετάζουν το λογαριασμό του στο TikTok, όπου αναφερόταν σε σχολικές τραγωδίες. Ο 18χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. 3 νεκροί ανάμεσά τους ένα 4χρονο αγόρι είναι ο απολογισμός νέων Ισραηλινών πληγμάτων στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι είχε στόχο έναν τρομοκράτη. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται με αμύωτη ένταση μετά τον αμερικανικό οδικό χάρτη για τον αφοπλισμό της Χαμάς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
3: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
2: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
3: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

αν είχες ο Θεός. Μ' άρεσε, πιο πολύ μου μοιάζεις γυαλίκος νηστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε, σε βλέπω

Πώς γίνεται η αγάπη να ζει απ' τη λέξη εχθρός. Και πώς θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός. Κι αν πάλι αυτό το τραγουδάκι σου μοιάζει ερετικό.

Θεσσαλονίκη. FM 100. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε 40 ανέρχονται μετανάστες που διέφυγαν κατά την εξάγερση στη δομή Συντικής Ερών, με την αστυνομία να έχει ήδη συλλάβει 27 από αυτούς στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τα επεισόδια, ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις και έσπασε την περίφραξη. Από τις συγκρούσεις, τραυματίστηκαν 5 αλλοδαποί. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους διαφυγόντες συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σέρων. Ξεκίνησε η μεταφορά πυραυλικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της αεροπορικής βάσης της Σούδας. Η διαδικασία ξεκίνησε τα ξημερώματα με τη συστοιχία να αναχωρεί από το λιμάνι της Καρπάθου. Η μετακίνηση έρχεται καθώς αυξάνεται η ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και ενδεχόμενες απειλές κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Παράλληλα, στο επόμενο ΚΙΣΕ αναμένεται να συζητηθεί η επιστροφή στην Ελλάδα της ελληνικής συστοιχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Σε προσχεδιασμένη γυναικοκτονία και αυτοχειρία αποδίδουν οι αρχές στην τραγωδία στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος έστησε νέδρα και πυροβόλησε 3 φορές τη 45χρονη πριν αυτοκτονήσει με κίνητρο την άρνηση του χωρισμού. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα κινητά τηλέφωνα, στο οικογενειακό περιβάλλον και στην προέλευση του όπλου, με την οικογένεια του θύματος που δεν γνώριζε για τη σχέση να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. 48χρονος αστυνομικός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση από μια γυναίκα 51 ετών, με την οποία διατηρούσε δεσμό στο παρελθόν. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο συλληφθής την εξανάγκασε 4 φορές σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ παράλληλα τη βιντεοσκοπούσε. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πρόκειται για περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζεται Δευτέρα στις 11.30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επικέντρο βρίσκονται η ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η νέα σχολική χρονιά. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η νησιωτικότητα, τα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις

0: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ως παλιά τακτική εκφοβισμού χαρακτήρισε το Ιράν τη νέα οικονομική πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών εν ώψη της αυριανής ανακοίνωσης της Ουάσιγκτον για τις σκληρότερες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνησε ότι από τα μέτρα εξαιρούνται τρόφιμα και φάρμακα, την ώρα που το Ιράν απαντά με την ανακάλυψη μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου με αποθέματα άνω των 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, αλλά και με απειλές για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίηση προς τον Καναδά να μην οδηγήσει τις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο, απίφθινε ο Αμερικανός Υπουργός Μεταφορών, χαρακτηρίζοντας τις συνέπειες καταστροφικές για την Οτάβα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα αντίμετρα σε αμερικανικά προϊόντα, μεταξύ άλλων στο χάλιβα και τα γαλακτοκομικά, μετά την επιβολή πρόσθετων αμερικανικών δασμών 50%. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
1: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
7: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
8: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
7: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
8: Μουσικές και διαδικτυακές.
7: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
8: Πλανήτης Εύα.
7: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
8: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
7: Και πού το συναντάμε?
8: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, πλανήτη Εύα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Απόγευμα Κυριακής. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, για κάποιους ξεκούραστα, χαλαρά. Κάποιοι έχετε πραγματικά έτσι απολαύσει το Σαββατοκύριακο, το οποίο ακόμη φυσικά δεν έχει τελειώσει. Κάποιοι άλλοι μπορεί να απολαμβάνετε ένα μέρος της καλοκαιρινής σας άδειας, να βρίσκεστε σε διακοπές. Και κάποιοι άλλοι πραγματικά να ετοιμάζεστε για διακοπές. Και σίγουρα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Οπότε να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους εσάς, αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αυτούς που εργάζονται σε χώρους εστίασης, σε αυτούς που βρίσκονται σε χώρους νοσοκομιακούς, σε γιατρούς, νοσοκόμους, νοσηλευτές, σε φαρμακοποιούς, σε οδηγούς ταξί, οδηγούς λεωφορείων. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο αυτό το απογευματάκι της Κυριακής. Εμείς εδώ μαζί παρέα, στο ραντεβού μας, στο καθιερωμένο της Κυριακής, με πλανήτη Εύα. Πραγματικά είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε την βόλτα μας και αυτό το απόγευμα της Κυριακής με αγαπημένες στάσεις σε διαδίκτυο, σε αγαπημένα sites, προκειμένου να ενημερωθούμε για θέματα που αφορούν στη διατροφή, στην υγεία, στη διακόσμηση, σε θέματα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητά μας και πώς μπορούμε πραγματικά να την βελτιώσουμε. Λοιπόν, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκεις στα social FM100 Θεσσαλονίκη, στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Τώρα, όσο αφορά στην θεματολογία μας, για αυτή την Κυριακή, για αυτό το απόγευμα της Κυριακής, συντονισμένοι με θέματα για ακόμη μία φορά που αφορούν στη διατροφή μας. Λοιπόν, θα ανακαλύψουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού, το καρπούζι δηλαδή, τα ωφέλη που έχει στην υγεία μας, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Τι γίνεται με το καρό, το οποίο είναι εδώ και είναι μόδα για αυτό το καλοκαίρι, και οι πιο hot συνδυασμοί. Ύπνος, προβλήματα. Εάν τελικά και εσύ ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, μπορεί να ξυπνάμε εξαντλημένοι και να μην μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι μπορεί πραγματικά να συμβεί. Τα ωφέλη της θάλασσας στην υγεία μας, αλλά και τα λάθη τα οποία γίνονται στο περπάτημα και σαμποτάρουν την υγεία μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάντα κινούμαστε στη διεθνή μουσική σκηνή, έτσι με μία ανάσα και επιστροφή αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσουμε μέσα της θεματολογίας μας για αυτή την Κυριακή. Πάντα εδώ, στον πλανήτη Εύα και στον FM100.

είμαστε λοιπόν, πλάνη της Εύα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εσύ μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά. fm100.gr είναι στην διάθεσή σου 24 ώρες το 24ωρο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας για αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Βρισκόμαστε στο save.gr, είναι ένα site το οποίο αντιλαμβάνεσαι και από το ομότιτλο έντυπο, περιοδικό, που ασχολείται με θέματα που αφορούν στην άσκηση, που αφορούν γενικότερα στην καθημερινότητά μας μέσω της άσκησης, στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε γενικότερα το σώμα μας, τις συνήθειές μας. Ποια είναι λοιπόν τα πιο συχνά λάθη, λέει, στο περπάτημα που σαμποτάρουν την υγεία σου? Save.gr και τι ακριβώς συμβαίνει. Το περπάτημα παραμένει η πιο προσιτή μορφή άσκησης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εκτελείται πάντα σωστά. Παρά λοιπόν την καθημερινότητά του, συχνά αντιμετωπίζεται ως μια αυτόματη συνήθεια και όχι ως μια κίνηση με τεχνική λεπτομέρεια και επίδραση στο σώμα. Τι γίνεται λοιπόν με τα πιο συχνά λάθη τα οποία σαμποτάρουν την υγεία σου και ουσιαστικά δεν ωφελούν ως προς τα σημαντικά ωφέλη που θα μπορούσαν να δώσουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν στο περπάτημα για την υγεία σου? Διαλέγεις λάθος παπούτσια. Αν φοράς λοιπόν παπούτσια που δεν βοηθούν την κίνηση, από φτέρνα σε δάχτυλα, ουσιαστικά δυσκολεύεις το σώμα σου. Πολύ σκληρά αθλητικά παπούτσια, όπως κάποια για μπάσκετ ή τένις, δεν είναι ιδανικά για περπάτημα, γιατί περιορίζουν τη φυσική κίνηση του ποδιού. Επίλεξε λοιπόν ένα παπούτσι ελαφρύ, με καλή απορρόφηση κραδασμών στην φτέρνα, που αναπνέει και δεν βαραίνει το βήμα σου. Επίσης, ένα λάθος το οποίο γίνεται είναι ότι φοράς παπούτσια με κακή εφαρμογή. Αν είναι πολύ χαλαρά, το πόδι σου γλιστράει και δεν έχεις στήριξη. Αν είναι πολύ στενά, δημιουργούνται ερεθισμοί, κάλλη ή ακόμη και δυσφορία. Κάνεις πάντα την ίδια διαδρομή. Η ρουτίνα σε χαλαρώνει, αλλά στο περπάτημα μπορεί πραγματικά να σε κουράσει όλο αυτό. Να σε κουράσει ψυχολογικά. Η επανάληψη λοιπόν της ίδιας διαδρομής μειώνει ουσιαστικά το ενδιαφέρον και κατά επέκταση μειώνει και την συνέπεια. Κάτι το οποίο δεν βοηθάει στο να μείνει συνεπής στο στόχο σου. Αποσπάσε από τον ήχο σου. Ακουστικά στο τέρμα, όχι και τόσο καλή ιδέα. Εάν δεν ακούς τι γίνεται γύρω σου, χάνει σημαντικά ερεθίσματα ασφάλειας από ένα αυτοκίνητο μέχρι και έναν συναγερμό. Εάν θέλεις μουσική ή podcast, κράτα την ένταση χαμηλά και προτίμησε ακουστικά που αφήνουν ήχους περιβάλλοντος να περνούν. Κοιτά συνεχώς το κινητό σου. Ένα από τα πιο συχνά λάθη της εποχής μας. Το βλέμμα στο κινητό μειώνει την προσοχή σου και αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης ή ατυχήματος. Εάν λοιπόν χρειάζεται να απαντήσεις σε κάτι, σταματάς. Δεν συνεχίζεις να περπατάς αφηρημένα. Αφήνεις το σκύλο σου εκτός βόλτας. Εάν έχεις σκύλο, μπορεί να γίνει ο καλύτερος personal trainer σου. Οι βόλτες μαζί του σε βοηθούν να κινηθείς περισσότερο χωρίς καν να το καταλάβεις. Φοράς ακατάλληλα ρούχα, πολύ στενά, βαριά ή μη αναπνεύσιμα ρούχα τα οποία κάνουν το περπάτημα πραγματικά δυσάρεστο. Δεν παρακολουθείς την πρόοδό σου. Είναι ένα από τα πιο συχνά λάθη. Εάν δεν ξέρεις πόσο περπατάς, δύσκολα θα δεις βελτίωση. Η καταγραφή λοιπόν βημάτων ή χρόνου βοηθά όχι μόνο στο στόχο σου, αλλά και στη συνέπεια. Άτομα που παρακολουθούν τα βήματά τους τείνουν να κινούνται περισσότερο μέσα στην ημέρα. Αφήνεις το κινητό στο σπίτι. Το κινητό είναι εργαλείο ασφάλειας και πλοήγησης. Μπορεί λοιπόν να σε βοηθήσει να χρειαστείς βοήθεια εάν χαθείς ή αν χάσεις τον προορισμό σου. Κακή στάση σώματος. Αν περπατάς σκυφτά, μεταφέρει την κακή στάση γραφείου και στη βόλτα σου. Αυτό λοιπόν κουράζει περισσότερο και μειώνει την αποτελεσματικότητα της κίνησης. Φαντάσου ότι ένα νήμα σε τραβάει από την κορυφή του κεφαλιού προς τα πάνω. Ώμοι χαλαροί, βλέμμα μπροστά, κορμός σταθερός. Επίσης, πίνεις τα λάθος ροφήματα. Αντικαθιστάς το νερό με αναψυκτικά ή ενεργειακά ποτά. Το σώμα σου δεν το χρειάζεται σε μια απλή βόλτα. Το νερό παραμένει η καλύτερη επιλογή ενυδάτωσης. Και τέλος, δεν κάνεις διατάσεις μετά. Νομίζω ότι είναι από τα πιο συχνά λάθη. Το περπάτημα δεν τελειώνει όταν σταματάς. Οι ήπιες λοιπόν διατάσεις, ειδικά στις γάμπες, βοηθούν τους μυς να επανέλθουν και να παραμείνουν ευέλικτοι. Δεν πιέζεις ποτέ μέχρι πόνου και δεν κάνεις αναπηδήσεις. Κρατάς κάθε διάταση λίγα δευτερόλεπτα και φροντίζεις έτσι ώστε να δουλεύεις αρκετά ήρεμα.

πλάνη της Εύα συνέχεια και η συνέχεια έρχεται με μόδα. Μία από τις κυρίαρχες τάσεις αυτού του καλοκαιριού δεν είναι άλλη από το καρό. Να λοιπόν, κάποιοι συνδυασμοί για τους οποίους θα συζητήσουμε. Βρίσκομαι στο vogue.gr, καρό, οι πιο hot συνδυασμοί για το καλοκαίρι. Εμφανίσεις λοιπόν που πραγματικά αφήνουν εποχή και τρόποι για να φορέσουμε το κλασικό καλοκαιρινό print. Καρό, το πιο καλοκαιρινό print από τις τάσεις για αυτό το καλοκαίρι. Το καρό είναι σαν τις ρίγες. Κάθε καλοκαίρι είναι βασικό print της καρδαρόμπας. Διαχρονικό, ρομαντικό και ένα επιτίδευτα κομψό. Έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της μόδας, όπως την Brigitte Bardot, στο γάμο της με τον Jacques Hargiek το 1959 και την Bella Hadid πριν από αρκετό καιρό στις Κάνες. Αν και οι ρετρό ρομαντικές αναφορές παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της γοητείας του, το καλοκαίρι του 2026 το καρό αποκτά μια πιο σύγχρονη και απρόβλεπτη διάσταση, ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή αισθητική με την οποία το έχουμε ταυτίσει. Οι πασαρέλες επιβεβαιώνουν αυτή τη νέα προσέγγιση. Το χαρακτηριστικό καρό που πήρε το όνομά του από την γαλλική πόλη Queen Gab και η παραγωγή του έγινε δημοφιλή στον 19ο αιώνα. Εμφανίστηκε σε ολοκληρωμένα looks από διάφορους σχεδιαστές, ακόμα και στην υψηλή ραπτική, με σακάκια ή και με shorts. Οι ιδέες τι λοιπόν για να το φορέσουμε αυτό το πριν το καλοκαίρι είναι αμέτρητες. Η ιδανική προσέγγιση είναι να ξεκινήσουμε με ένα συγκεκριμένο ένδυμα όπως παντελόνι και από εκεί και πέρα μπορούμε να αρχίσουμε να χτίσουμε την εμφάνιση. Θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε με ένα top ή με μπαλαρίνες σε ένα προσδόκητο χρώμα όπως το μπλε. Παντελόνια τα οποία συνήθως έχουν κόψιμο σε στυλ πιζάμας, επομένως ταιριάζουν εξίσου με χαλαρά κομμάτια όπως μια μπλούζα σε ένα trend coat ή flip-flops και μια υφαντή τσάντα. Δύο από τα καλύτερα αξεσουάρ που μπορούμε να προσθέσουμε για αυτό το καλοκαιρινό απόλυτο κομμάτι, αλλά με μια μοντέρνα πινελιά. Επίσης, σε total look, για πιο τολμηρές, για αυτές που επιμένουν σε κάτι διαφορετικό. Το κλειδί βρίσκεται επίσης στο να ακολουθήσουμε τις τάσεις της πασαρέλας και να φορέσουμε καρό από πάνω μέχρι κάτω. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ίσως και ο απλούστερος τρόπος για να φορέσουμε ένα καρό σύνολο, παντελόνι, φούστα, με το ίδιο σχέδιο, με ένα πουκάμισο, με ένα κοντό top, τα οποία θα δώσουν και μια στιλιστική πρόκληση. Το ίδιο ισχύει και για το top το οποίο μπορείς να συνδυάσεις με shorts. Και βέβαια αγαπημένα σανδάλια για μια πιο φρέσκια εμφάνιση, ιδανική για υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι η επιλογή είναι πάντα δική σου, δική σας, και αυτό που κάθε φορά φυσικά λέμε εδώ στην εκπομπή είναι ότι φροντίζουμε πάντα η μόδα ουσιαστικά να την προσαρμόζουμε σε εμάς, να μην μας φοράει το ρούχο, να το φοράμε το ρούχο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό που θα έπρεπε να γνωρίσουμε κάθε φορά, διότι τότε και πραγματικά ανταποκρίνεται ουσιαστικά σε αυτό που θέλουμε, σε αυτό που μας ταιριάζει, να το φοράμε το ρούχο και όχι να μας φοράει. Αυτό κρατάμε κάθε φορά από τη μόδα. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα, πάντα από τη διεθνή μουσική σκηνή. Ακολουθεί ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, διότι έχουμε να συζητήσουμε και έχουμε να ενημερωθούμε σε σχέση με τα ωφέλη της θάλασσας στην υγεία μας. Ποια είναι τα ωφέλη που έχει το καρπούζι, αυτό το αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού, τι θα πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά και τι ακριβώς συμβαίνει με τα προβλήματα ύπνου τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουμε, γιατί ξυπνάμε εξαντλημένοι και γιατί μένουμε ξύπνοι κάποιες φορές κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Μία μουσική ανάσα και επανέρχομαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
6: Πλανήτη Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτη Εύα, και έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30, συντονισμένοι μαζί, παρέα και αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, μην ξεχνάς ότι εμείς επικοινωνούμε στα social, στην διεύθυνση του FM 100 Θεσσαλονίκη, στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο FM 100 SKG ως προς το Instagram. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι αυτής της Κυριακής, για όσους εργάζονται, για όσους δουλεύουν. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια για όσους βρίσκονται βέβαια σε διακοπές, απολαμβάνουν τις διακοπές τους, απολαμβάνουν το καλοκαιράκι, και εσείς να περάσετε όμορφα, να γεμίσετε μπαταρίες, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε. Αυτό περιμένουμε βέβαια. Δεν έχει σημασία άποψή μου το πού θα βρεθείς, αλλά με το ποιους θα είσαι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό τελικά από όλα. Οπότε φροντίστε πραγματικά να έχετε καλή παρέα, ακόμη και αν είστε μόνοι σας, διότι πολλοί πραγματικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι επιλέγουν να κάνουν διακοπές μόνοι, έτσι, μέσα από μια μοναχικότητα η οποία είναι απόλυτα κατανοητή και αντιληπτή. Και δεν είναι καθόλου όλο αυτό κακό, ίσα ίσα, τις φορές χρειάζεται. Πραγματικά φροντίστε να είστε καλά με εσάς, να το πηγαίνετε καλά με εσάς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σαν τη θεματολογία μας, το δεύτερο ημίωρο. Καρπούζι, ποια είναι τα ωφέλη που έχει για την υγεία? Βρίσκομαι στο iatronet.gr, www.iatronet.gr, και το καρπούζι, λέει, έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο, είναι για πολλούς το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο. Και ναι, μπορεί να νομίζετε ότι περιέχει μόνο ζάχαρη και νερό, αλλά στην πραγματικότητα είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά. Το καρπούζι είναι για πολλούς το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο. Είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά, είναι χαμηλό σε θερμίδες, μας κρατάει υδατωμένους και ενισχύει την υγεία μας με τα αντιοξειδωτικά του. Ας δούμε λοιπόν τα ωφέλη του πιο αναλυτικά. 100 γραμμάρια καρπούζι θα μας δώσουν 30 θερμίδες, 7,55 γραμμάρια υδατανθράκων, 0,15 γραμμάρια λίπους, 0,4 γραμμάρια φυτικών ινών, 6,2 γραμμάρια ζάχαρης και 0,61 γραμμάρια πρωτεΐνης. Είναι επίσης πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη C, βιταμίνη Α, βιταμίνη B6, κάλιο και μαγνήσιο. Οι φλούδες του καρπουζιού έχουν λιγότερη ζάχαρη και περισσότερες φυτικές ίνες από τη σάρκα τους, και είναι επίσης καλή πηγή κιτρουλίνης. Και ναι, μπορείτε να φάτε και τις φλούδες. Φαντάζομαι εννοεί αυτό το λευκό. Το ίδιο ισχύει και για τους σπόρους, που μπορείτε να τους φάτε αποξηραμένους ή ομούς, και είναι καλή πηγή μαγνησίου και φολικού οξέως. Περιέχουν επίσης λιπαρά που βοηθούν στη μείωση της κακής χοληστερόλης και στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων. Οι φλούδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλα λαχανικά σε ένα stir fry, ενώ οι σπόροι μπορούν να ψηθούν με μπαχαρικά όπως αυτή της κολοκύθας. Πάντως, εδώ παρένθεση, όταν ήμασταν έτσι μικρά παιδιά, συνηθίζαμε να αλατίζουμε τους σπόρους από το καρπούζι και τους σπόρους από το πεπόνι, να τους τοποθετούμε σε ένα ταψί, να τους αφήνουμε στον ήλιο για να ξεραθούν και να γίνουν ηλιοσπόροι και να τους φάμε. Λοιπόν, συνέχεια τώρα στα του καρποζιού, το οποίο είναι περίπου 91% νερό, καθιστώντας το ένα υπέροχο τρόπο ενυδάτωσης και ένα σνακ εγκεκριμένο από διαιτολόγους. Άλλωστε, ακόμη και μία μικρή απώλεια υγρών μπορεί να μας προκαλέσει κόπωση, κράμπες και πονοκεφάλους. Δοκιμάστε να φάτε λίγο καρπούζι πασπαλισμένο με αλάτι μετά από μία έντονη προπόνηση για να αναπληρώσετε τους ηλεκτρολίτες που χάσατε. Επίσης, το καρπούζι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Περιέχει περισσότερο λικοπένιο από οποιοδήποτε άλλο φρούτο ή λαχανικό, ακόμη και από την ντομάτα. Είναι επίσης πολύ καλή πηγή βιταμίνη C, ενώ περιέχει και μικρές ποσότητες βιταμίνης Ε. Βοηθά στη διαχείριση του βάρους. Το καρπούζι μπορεί να είναι εξαιρετική επιλογή εάν προσπαθείτε να χάσετε κιλά ή να διατηρήσετε ένα υγιές βάρος. Επειδή περιέχει πολύ νερό, είναι χαμηλό σε θερμίδες και μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουμε χορτάτοι για περισσότερη ώρα. Επίσης, το καρπούζι προστατεύει από χρόνιες ασθένειες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση καρπουζιού προάγει την καλή υγεία και μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, όπως διαβήτης, παχυσαρκία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ακόμα και καρκίνο. Αυτά τα ωφέλη πιθανότατα οφείλονται εν μέρη στα αντιοξειδωτικά του καρπουζιού. Επίσης, το καρπούζι βοηθά στην υγεία του δέρματος. Οι βιταμίνες Α και Σ έχουν και οι δύο ωφέλη για το δέρμα μας. Η βιταμίνη Σ βοηθά το σώμα να παράγει κολαγόνο, μια πρωτεΐνη που υποστηρίζει τη δομή του δέρματος και την επούλωση πληγών. Τα καρπούζια περιέχουν επίσης βήτα καροτίνη, την οποία το σώμα μας μετατρέπει σε βιταμίνη Α. Το σώμα μας χρησιμοποιεί βιταμίνη Α για να προωθήσει την ανανέωση και την αποκατάσταση του δέρματος. Υποστηρίζει επίσης το καρπούζι την υγεία των ματιών. Τα αντιοξειδωτικά στο καρπούζι μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη ή την καθυστέρηση του σχηματισμού καταράκτη και μπορούν ακόμα και να μειώσουν τις πιθανότητες εμφάνισης εκφύλισης της οχράς κοιλίδας που σχετίζεται με την ηλικία. Η βιταμίνη Α στο καρπούζι υποστηρίζει επίσης την υγεία των κερατοειδών μας. Μόνο μία φέτα καρπούζι περιέχει μέχρι και 11% της βιταμίνης Α που χρειαζόμαστε κάθε μέρα. Ακόμα να σε πείσω. Λοιπόν, είναι καλοκαιρινό, είναι φρέσ, είναι νόστιμο και έχει πολύ πολύ λίγες θερμίδες. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Καρπούζι.

Πλανήτη Εύα συνέχεια και η συνέχεια έρχεται με ένα ακόμη θέμα το οποίο αφορά στην καθημερινότητά μας, αφορά και κάτι το οποίο νομίζω αρκετές φορές ως ενήλικες ίσως να το έχουμε αντιμετωπίσει. Τι γίνεται λοιπόν όταν είμαστε εξαντλημένοι πραγματικά όλη την ημέρα αλλά δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ? Σου έχει τύχει, σου έχει συμβεί? Βρισκόμαστε στο www.vita.gr από το ομότιτλο κιόλας έντυπο, περιοδικό. Και για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την συγκεκριμένη ιστορία που πραγματικά μας ταλαιπωρεί αρκετές φορές, ανεξαρτήτου εποχής και ανεξαρτήτου ηλικίας, θα σου πω εγώ, διότι μπορεί να μας έχει τύχει και σε πολύ νεότερη ηλικία, αλλά μπορεί να έχει τύχει και σε μεγαλύτερη ηλικία. Η κούραση λοιπόν δεν αρκεί πάντα για να αποκοιμηθείτε. Οι συνήθειες που μπορεί να κρατούν το μυαλό σας σε εγρήγορση. Έχετε επιστρέψει λοιπόν σπίτι εξαντλημένοι, ανυπομονώντας να πέσετε στο κρεβάτι μόνο και μόνο για να διαπιστώσετε ότι ο ύπνος δεν έρχεται? Οι περισσότεροι το έχουν νιώσει. Παρότι το σώμα μοιάζει να ζητά ξεκούραση, το μυαλό παραμένει σε εγρήγορση, μετατρέποντας την ώρα του ύπνου σε μία ακόμη περίοδο αναμονής και ανησυχίας. Αν αυτό λοιπόν συμβαίνει συχνά, ίσως δεν φταίει μόνο η κόπωση ή το στρες της καθημερινότητας. Ορισμένες συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου και να διαταράξουν τον φυσικό κύκλο ξεκούρασης του οργανισμού. Όταν λοιπόν το μυαλό δεν κλείνει, η υπερανάλυση και οι επίμονες σκέψεις αποτελούν έναν από τους συχνότερους λόγους αϊπνίας. Ανησυχίες για τη δουλειά, προσωπικά ζητήματα ή ακόμα και συναισθήματα που έχουν μείνει στο περιθώριο συχνά εμφανίζονται τη στιγμή που απομακρύνονται οι όποιοι αντιπερισπασμοί. Η συστηματική λοιπόν ενασχόληση με πρακτικές χαλάρωσης όπως ο διαλογισμός, οι ασκήσεις αναπνοής ή η ήπια σωματική δραστηριότητα μπορεί να σας βοηθήσει να αποφορτιστείτε πριν από τον ύπνο. Ύπνος και υπνοδωμάτιο. Ποια είναι η σύνδεση? Το περιβάλλον στο οποίο κοιμάστε μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο περισσότερο από όσο φαντάζεστε. Όταν λειτουργεί λοιπόν ταυτόχρονα ως γραφείο ή χώρος ψυχαγωγίας, ο εγκέφαλος δυσκολεύεται με το να συνδέσει αποκλειστικά το συγκεκριμένο χώρο με τη χαλάρωση και τον ύπνο. Η εργασία, τα βιντεοπαιχνίδια ή η παρακολούθηση έντονου περιεχομένου μέσα στο υπνοδωμάτιο μπορεί λοιπόν να κρατήσουν το μυαλό σε εγρήγορση ακόμα και όταν το σώμα είναι κουρασμένο. Μήπως η βραδινή ρουτίνα σας σαμποτάρει? Το ατελείωτο σκρολάρισμα στο κινητό, νομίζω ότι είναι από τα πιο συνηθισμένα λάθη. Τα βίντεο πριν από τον ύπνο ή η συνεχής έκθεση σε οθόνες μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή μελατονίνης στις ορμόνες του ύπνου. Παράλληλα, το έντονο φως από οθόνες αλλά και άλλες πηγές τεχνητού φωτισμού μπορεί να διαταράξει τον φυσικό κύκλο ύπνου και εγρήγορσης. Ένα πιο ήρεμο λοιπόν τελετουργικό πριν από τον ύπνο μπορεί να περιλαμβάνει ένα βιβλίο, ένα ζεστό ντους ή λίγα λεπτά χαλάρωσης. Συχνά είναι πιο αποτελεσματικό. Ύπνος και καφέινη. Ο καφές, το τσάι, οι τροφές και τα ροφήματα με καφέινη μπορεί να επηρεάσουν τον ύπνο ακόμα και αρκετές ώρες μετά την κατανάλωσή τους. Παρότι η καφέινη βοηθά στην καταπολέμηση της υπνηλίας μέσα στην ημέρα, η υπερβολική ή καθυστερημένη κατανάλωσή της μπορεί να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο. Όσο εντονότερη λοιπόν η κούραση, τόσο περισσότερη καφέινη μπορεί να καταναλώνεται και τόσο πιο δύσκολα μπορεί να αποκοιμηθείτε το βράδυ. Μία μικρή αλλαγή, όπως η αποφυγή καφεϊνού χοροφημάτων τις απογευματινές ώρες, μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Ο ακανόνιστος ύπνος απορριθμίζει τον οργανισμό. Οι μεγάλες διακυμάνσεις στις ώρες που κοιμόμαστε και ξυπνάμε μπορεί να απορριθμίσουν τον φυσικό καλό κύκλο του ύπνου μας. Οι εναλλασσόμενες βάρδιες εργασίας, οι κοινωνικές υποχρεώσεις κάποιες φορές ή οι συχνές αλλαγές στο πρόγραμμα μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του ύπνου. Όσο είναι εφικτή λοιπόν, μπορούμε ή πρέπει να διατηρήσουμε ένα σταθερό ωράριο ύπνου και αφύπνιση, προκειμένου το σώμα μας να μπορέσει να αναγνωρίσει πότε είναι πραγματικά η ώρα για ξεκούραση. Τώρα, διατροφή. Η διατροφή μας επηρεάζει περισσότερο από όσο νομίζουμε. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι διατροφικές επιλογές σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα του ύπνου. Η αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων και ζάχαρης, αλλά και τα βαριά γεύματα αργά το βράδυ, μπορούν να δυσκολέψουν τον ύπνο μας. Επιπλέον, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού λίγο πριν από τον ύπνο ενδέχεται να επιβαρύνει την πέψη και να προκαλέσει δυσφορία.
ενδόμηση ή αίσθημα βάρους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Όταν η κούραση συνυπάρχει με την αϊπνία, η λύση λοιπόν δεν βρίσκεται πάντα σε μία μόνο αλλαγή. Συχνά πρόκειται για έναν συνδυασμό συνηθιών που επηρεάζουν τον οργανισμό χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Η δημιουργία μιας σταθερής βραδινής ρουτίνας, ο περιορισμός της καφεΐνης, η απομάκρυνση των οθονών πριν από τον ύπνο και η φροντίδα της διατροφής μπορούν να συμβάλλουν σταδιακά σε έναν πιο ποιοτικό και κυρίως πιο ξεκούραστο ύπνο. Προκειμένου λοιπόν να μην ξυπνάμε κουρασμένοι, και πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο, κυρίως όταν ακολουθούν κάποιες δύσκολες ώρες επαγγελματικές.

Πλανήτη Εύα, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Κάθε Κυριακή απόγευμα δίνουμε ραντεβού FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και μαζί ενημερωνόμαστε για θέματα που αφορούν στη διατροφή, στην άσκηση, που αφορούν στην καθημερινότητά μας, πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε, για θέματα ομορφιάς ενίοτε, για θέματα που μπορεί να είναι και επίκαιρα, αλλά και για θέματα τα οποία πραγματικά μας αφορούν όλους, και γυναίκες αλλά και άνδρες. Βρισκόμαστε στο www.greengreen.gr και τα ωφέλη της θάλασσας σε υγεία αλλά και σε ψυχολογία. Θάλασσα και δέρμα λοιπόν, ξεκινάω κατευθείαν. Το θαλασσινό νερό περιέχει χλωριούχο νάτριο, θεϊκό άλας, μαγνήσιο, ασβέστιο, νάτριο και ιόδιο. Στοιχεία που βοηθούν στην επούλωση διαφόρων δερματικών παθήσεων. Το αλάτι που περιέχεται στο θαλασσινό νερό βοηθά στην απομάκρυνση των τοξινών από το δέρμα και δρά ως φυσικό απολεπιστικό. Το μαγνήσιο βελτιώνει την ενυδάτωση της επιδερμίδας, θεραπεύει το ερεθισμένο δέρμα, μειώνει τις φλεγμονές και την εμφάνιση της ατοπικής δερματίτιδας, των ευριαγγειών και του εκζέματος. Έχει αντισηπτικές ιδιότητες και είναι πολύ χρήσιμο για την επούλωση μικρών πληγών, κοψιμάτων και εξανθημάτων και εκδορών. Θάλασσα και νοσοποιητικό. Το θαλασσινό νερό περιέχει ζωτικά στοιχεία, βιταμίνες, αμινοξέα, ιχνοστοιχεία, ανόργανα άλατα και ζωντανούς μικροοργανισμούς που μπορούν να παράγουν αντιβιωτική και αντιβακτηριδιακή δράση, συμβάλλοντας στην ορθή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα συστατικά του θαλασσινού νερού απορροφώνται εύκολα και χρησιμοποιούνται από το σώμα σου, ενώ εσύ κολυμπάς. Θάλασσα και αναπνευστικό. Το θαλασσινό νερό έχει τη δυνατότητα να ανακουφίζει από τα συμπτώματα της γρίπης ή του κρυολογήματος, αλλά και να θεραπεύει τη βροχίτιδα και την ιγμωρίτιδα. Η εισπνοή χλωριούχου νατρίου ή θαλασσινού νερού βοηθά στη χαλάρωση της βλένας και στη θεραπεία πνευμονικών προβλημάτων. Θάλασσα και κυκλοφορικό. Το θαλασσινό νερό βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος με την αναπλήρωση βασικών μετάλλων στο σώμα, τα οποία έχουν μειωθεί λόγω της έντονης καθημερινότητας, του στρες, της κακής διατροφής και της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Θάλασσα και ύπνος. Ο ύπνος κοντά στη θάλασσα είναι πιο ελαφρύς, αλλά ξεκούραστος και σίγουρα αναζωογονητικός. Ο θαλασσινός αέρας επιταχύνει την ικανότητα απορρόφησης του οξυγόνου και εξισορροπεί τα επίπεδα της σερωτονίνης, χημικής ουσίας που συνδέεται με τη διάθεση και το άγχος. Γι' αυτό λοιπόν στις διακοπές, στη θάλασσα, νιώθεις γεμάτος, γεμάτη ενέργεια, χωρίς άγχος και κυρίως με καλή διάθεση. Θάλασσα και ευεξία. Η αποφόρτιση που νιώθεις όταν βυθίζεσαι στη θάλασσα οφείλεται στο μαγνήσιο, το λίθιο και το βρώμιο. Είναι εξαιρετικά ηρεμιστικά στοιχεία τα οποία έχουν την ικανότητα να σταθεροποιούν και να διατηρούν τα κατάλληλα επίπεδα σερωτονίνης, μελατονίνης και τρυπταμίνης στον εγκέφαλο. Ωστόσο, οι μέρες στη θάλασσα είναι κάποιες φορές λίγες ή τουλάχιστον λιγότερες από αυτές που θα θέλαμε. Η προστασία στον ήλιο παραμένει πάντα ένα σημαντικό κομμάτι και σίγουρα επειδή πολλοί αυτή την περίοδο ήδη ετοιμάζεστε για διακοπές ή βρίσκεστε σε διακοπές ή μπορεί να έχετε ξεφύγει για το Σαββατοκύριακο, δεν έχετε παρά να εκμεταλλευτείτε στο maximum τα ωφέλη πραγματικά της θάλασσας για την υγεία του οργανισμού μας.

μέχρι την ερχόμενη Κυριακή που θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ παρέα, συντονισμένοι. Ενημερωθήκαμε σήμερα για θέματα τα οποία μας αφορούν και στην διάρκεια αυτού του καλοκαιριού, αλλά νομίζω και γενικότερα, διότι το καρπούζι είναι ένα φρούτο που έχουμε συνδέσει με τα καλοκαίρια μας και τα καλοκαίρια ως ενήλικες, αλλά και τα καλοκαίρια των παιδικών μας χρόνων. Καρπούζι και φέτα. Ελληνική, λευκό τυρί, φτύνοντας τα κουκούτσια έτσι απλά ως παιδιά, με ανέμελες πραγματικά καλοκαιρινές αναμνήσεις που ως ενήλικες, όσο μεγαλώνεις, τόσο και πολύ επανεκτιμάς εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, ενημερωθήκαμε και για μόδα. Καρό είναι εδώ και ακολούθησε το μέσα από τις κυρίαρχες τάσεις. Επίσης, ύπνος, ξεκούραση, ποιοτικός ύπνος, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να μην ξυπνάμε εξαντλημένοι, αλλά και τι ακριβώς συμβαίνει ως προς τα ωφέλη που έχει η θάλασσα για την υγεία μας. Και κάπως έτσι θα σε αποχαιρετήσω. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής. Ένα όμορφο βραδάκι για όσους εργάζονται, για όσους τώρα επιστρέφουν στη δουλειά τους, έχουν τελειώσει επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, για όσους συνεχίζουν, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο κόκκινο βρίσκεται κίνηση στους δρόμους που οδηγούν προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη επιστροφή των εκδρομέων και των αδειούχων του Αυγούστου. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, ιδιαίτερα στο ύψος της Καρδίας και της Waterland για όσους επιστρέφουν από τη Χαλκιδική. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στα διόδια των Μαλγάρων, όπου εκδρομείς που επιστρέφουν από την Πιερία αντιμετωπίζουν μεγάλες ουρές, πολύ χαμηλές ταχύτητες και σημαντικές καθυστερήσεις στη διέλευση. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 155 από τους 580 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες τουλάχιστον 37 βαθμών. Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στο Ελαφωνήσι Χανίων, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 40,5 βαθμούς και ακολούθησε η Σπάρτη με 40,2. Σε 40 ανέρχονται οι μετανάστες που διέφυγαν κατά την εξέγερση στη δομή Συντικής Ερών, με την αστυνομία να έχει ήδη συλλάβει 27 από αυτούς. Κατά τα επεισόδια, ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις και έσπασε την περίφραξη. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν 5 αλλοδαποί. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους διαφυγόντες συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών. Σε προσχεδιασμένη γυναικοκτονία και αυτοχειρία αποδίδουν οι αρχές την τραγωδία στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος έστησε νέδρα και πυροβόλησε 3 φορές τη 45χρονη πριν αυτοκτονήσει, με κίνητρο την άρνηση του χωρισμού τους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα κινητά τηλέφωνα, στο οικογενειακό περιβάλλον και στην προέλευση του όπλου, με την οικογένεια του θύματος που δεν γνώριζε για τη σχέση του ζευγαριού να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται αύριο η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πρόκειται για τις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κυκλάδας και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Βάρας λουκέτων σε τουριστικές περιοχές επιβάλλει ΑΔΕ για τιμή έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν γνωστό beach bar στην Πάρο, που εντοπίστηκαν 174 ανίσπρακτες αποδείξεις, καθώς και επιχειρήσεις σε Μύκονο, Σαντορίνη, Χίο, Σάμο και Πόρο. Οι αρχές επέβαλαν πρόστιμα και αναστολές λειτουργίας από 48 έως 96 ώρες, με τους στοχευμένους ελέγχους να συνεχίζονται σε όλη τη χώρα. Συνελήφθη στη Ζάκη

0: Κόρινθο, 63χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζοίας των ζώων. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε δέσει το ζώο σε τυχείο και στη συνέχεια προχώρησε στη θανάτωσή του. Σε βάρος της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζακύνθου. Ως παλιά τακτική εκφοβισμού, χαρακτήρισε το Ιράν τη νέα οικονομική πίεση των ΗΠΑ εν ώψη της αυριανής ανακοίνωσης της Ουάσιγκτον για τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία σε βάρος της Τεχεράνης. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνησε ότι από τα μέτρα εξαιρούνται τρόφιμα και φάρμακα, την ώρα που το Ιράν απαντά με την ανακάλυψη μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου με αποθέματα άνω των 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, αλλά και με απειλές για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίηση προς τον Καναδά να μην οδηγήσει τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ σε πόλεμο, απίφθινε ο Αμερικανός Υπουργός Μεταφορών, χαρακτηρίζοντας τις συνέπειες καταστροφικές για την Οτάβα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα αντίμετρα σε αμερικανικά προϊόντα, μεταξύ άλλων στο χάλιβα και τα γαλακτοκομικά, μετά την επιβολή πρόσθετων αμερικανικών δασμών 50%. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη. 9.30.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Το άκουσες. Το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
7: FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προβλήματα στους δρόμους που οδηγούν προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, ιδιαίτερα στο ύψος της Καρδίας και της Waterland για όσους επιστρέφουν από τη Χαλκιδική. Αντίστοιχη εικόνα και στα διόδια των Μαλγάρων, όπου εκδρομείς που επιστρέφουν από την Πιερία αντιμετωπίζουν μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις. Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται και στα διόδια της Ανάληψης και της Ασπροβάλτας, με χαμηλές ταχύτητες και μεγάλες αναμονές. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 155 από τους 580 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες τουλάχιστον 37 βαθμών. Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στο Ελαφωνήσι Χανίων, όπου η Υδράργυρος έφτασε τους 40,5 βαθμούς, ενώ ακολούθησε η Σπάρτη με 40,2. Σε εξέλιξη βρίσκεται θρίλερ ανοιχτά της Πύλου για τον εντοπισμό 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία που αγνοείται στη θάλασσα. Ο άνδρας γλίστρησε και έπεσε από το γαλλική σημαία ιστιοφόρο του, ενώ ψάρευε με τη σύζυγό του να μένει αβοήθητη στο ακυβέρνητο σκάφος για τρεις ημέρες. Η 67χρονη εντοπίστηκε τελικά σώα από το λιμενικό, 18 ναυτικά μέλη ανοιχτά του λιμένα. Το σκάφος οδηγήθηκε με ασφάλεια στη Μαρίνα και το λιμεναρχείο Πύλου διενεργεί προανάκριση. Σε παθολογική ζήλια και προσχεδιασμένο έγκλημα αποδίδουν οι αρχές στη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος έστησε φωνικό καρτέρι έξω από την πολυκατοικία της 45χρονης πρώην συντρόφου του, την ακινητοποίησε και την πυροβόλησε τρεις φορές στην είσοδο του κτηρίου πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης, που το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρενα για στόκινγκ της τότε συζύγου του, φέρεται να είχε απειλήσει και στο παρελθόν το θύμα, ενώ η αστυνομία εξετάζει εξονυχιστικά τα κινητά του τηλέφωνα και βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Σε 40 ανέρχονται μετανάστες που διέφυγαν κατά την εξέγερση στη δομή Συντικής Ερών, με την αστυνομία να έχει ήδη συλλάβει 27 από αυτούς. Κατά τα επεισόδια, ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις και έσπασε την περίφραξη. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν 5 αλλοδαποί. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους διαφυγόντες συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται αύριο η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πρόκειται για τις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Μπαράς λουκέτων σε τουριστικές περιοχές επιβάλλει ΑΔΕ για τη μη έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν γνωστό beach bar στην Πάρο, όπου εντοπίστηκαν 174 ανίσπρακτες αποδείξεις, καθώς και επιχειρήσεις σε Μύκονο, Σαντορίνη, Χίο, Σάμο και Πόρο. Οι αρχές επέβαλαν πρόστιμα και αναστολές λειτουργίας από 48 έως 96 ώρες, με τους στοχευμένους ελέγχους να συνεχίζονται σε όλη

0: τη χώρα. Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League στη Σιλεσία, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ισοφαρίζοντας τον πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6 μέτρα. Νικητής του αγώνα ανδείχθηκε ο Σουηδός υπεραθλητής Μόντο Ντουπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 20, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε ανεπιτυχώς να καταρρύψει το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στα 6 και 32. Προειδοποίηση προς τον Καναδά να μην οδηγήσει τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ σε πόλεμο, απίφθηνε ο Αμερικανός Υπουργός Μεταφορών, χαρακτηρίζοντας τις συνέπειες καταστροφικές για την Οτάβα. Ο Καναδός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα αντίμετρα σε αμερικανικά προϊόντα, μεταξύ άλλων στο χάλιβα και τα γαλακτοκομικά, μετά την επιβολή πρόσθετων αμερικανικών δασμών 50%. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.

All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. Yeah, yeah.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνθήκες καύσων επικράτησαν και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 155 από τους 580 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες τουλάχιστον 37 βαθμών. Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στο Ελαφωνήσι Χανίων, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 40,5 βαθμούς, ενώ ακολούθησε η Σπάρτη με 40,2. Συνολικά 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Από αυτές, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ σε 11 περιπτώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Μεταξύ των πυρκαγιών αυτών είναι και αυτή σε δασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 3 οχήματα, ενώ νωρίτερα από αέρος επιχείρησε και ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται αύριο η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πρόκειται για περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται θρίλερ ανοιχτά της Πύλου για τον εντοπισμό 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία που αγνοείται στη θάλασσα. Ο άνδρας γλίστρησε και έπεσε από το γαλλική σημαία εστιοφόρο του, ενώ ψάρευε με τη σύζυγό του να μένει αβοήθητη στο ακυβέρνητο σκάφος για 3 ημέρες. Η 67χρονη εντοπίστηκε τελικά σώα από το λιμενικό, 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμένα Πύλου. Το σκάφος οδηγήθηκε με ασφάλεια στη Μαρίνα και το λιμεναρχείο Πύλου διενεργεί προανάκριση. Σε παθολογική ζήλια και προσχεδιασμένο έγκλημα αποδίδουν οι αρχές στη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος έστησε φωνικό καρτέρι έξω από την πολυκατοικία της 45χρονης πρώην συντρόφου του, την ακινητοποίησε και την πυροβόλησε 3 φορές στην είσοδο του κτηρίου πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης, που το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα για στόκινγκ της τότε συζύγου του, φέρεται να είχε απειλήσει και στο παρελθόν το θύμα, ενώ η αστυνομία εξετάζει εξονυχιστικά τα κινητά του τηλέφωνα και βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Οργισμένη είναι η αντίδραση του Δημάρχου Συντικής Ερών Γιώργου Τάτσιου μετά τα σοβαρά επεισόδια στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί. Ο Δήμαρχος κάνει λόγο για πρωτοφανή αγριότητα και ζητά το άμεσο κλείσιμο της δομής, υποστηρίζοντας ότι υποβαθμίζει την περιοχή και δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας. Παράλληλα, αναφέρει ότι κάποιοι από τους μετανάστες που διέφυγαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων παραμένουν στα γύρω βουνά. Μπαράζ λουκέτων σε τουριστικές περιοχές επιβάλλει η ΑΔΕ για μη έκδοση αποδείξεων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν γνωστό μπιτσμπαρ στην Πάρο, όπου εντοπίστηκαν 174 ανίσπρακτες αποδείξεις, καθώς και επιχειρήσεις σε Μύκονο, Σαντορίνη, Χίο, Σάμο και Πόρο. Οι αρχές επέβαλαν πρόστιμα και αναστολές λειτουργίας από 48 έως 96 ώρες, με τους στοχευμένους ελέγχους να συνεχίζονται σε όλη τη χώρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία δεν είχε καμία εμπλοκή στο σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream το 2022. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο δεν οργάνωσε ούτε εκτέλεσε την επιχείρηση και ότι συνεργάζεται με τη Γερμανία στις σχετικές έρευνες. Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές αποδίδουν τις εκρήξεις σε επιχείρηση που φέρεται να οργανώθηκε από την Ουκρανική πλευρά, ενώ 2 Ουκρανοί έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για συμμετοχή στο σαμποτάζ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
7: Τα τραγούδια μας. Ο σταθμός σας. Οι νύχτες μας στον FM 100. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. Yeah.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Sleight of hand and twist of fate on a bed of

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το μετεωρολογικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 155 από τους 500

0: σύμφωνα με την πυροσβεστική. Από αυτές, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ σε 11 περιπτώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Μεταξύ των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ήταν και αυτοί σε δασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Εανής του Δήμου Κοζάνης. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπορού τμήματος και 3 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πρόκειται για περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται θρίλερ Ανοιχτά της Πύλου για τον εντοπισμό 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία που αγνοείται στη θάλασσα. Ο άνδρας γλίστρησε και έπεσε από το γαλλική σημαία ιστιοφόρο του ενώ ψάρευε, με τη σύζυγό του να μένει αβοήθητη στο ακυβέρνητο σκάφος για 3 ημέρες. Η 67χρονη εντοπίστηκε τελικά σώα από το λιμενικό 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμένα. Το σκάφος οδηγήθηκε με ασφάλεια στη Μαρίνα και το λιμεναρχείο Πύλου διενεργεί προανάκριση. Σε παθολογική ζήλια και προσχεδιασμένο έγκλημα αποδίδουν οι αρχές στη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος έστησε φωνικό καρτέρι έξω από την πολυκατοικία της 45χρονης πρώην συντρόφου του, την ακινητοποίησε και την πυροβόλησε 3 φορές στην είσοδο του κτηρίου πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης που το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα για στόκινγκ της τότε συζύγου του φέρεται να έχει απειλήσει και στο παρελθόν το θύμα, ενώ η αστυνομία εξετάζει εξονυχιστικά τα κινητά του, τηλέφωνα και βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Προβλήματα στον ηλεκτροφωτισμό σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Συνεργεία του διαχειριστή βρίσκονται ήδη στο σημείο για την επιδιόρθωση του προβλήματος, με την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης να αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες. 2 χρυσά, 3 σημαίνια και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η ελληνική κολύμβηση τη δεύτερη μέρα των μεσογειακών αγώνων στο Τάραντο. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν η Άννα Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδα και ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο, ενώ ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα και χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο. Η ελληνική αποστολή βρίσκεται δεύτερη στον πίνακα μεταλλίων πίσω από την οικοδέσποινα Ιταλία. Ένας 14χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά κατά τη διάρκεια επιδρομής σε προσφυγικό καταβλισμό κοντά στην Αμπλού στη Δυτική Όχθη. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός άντρα που μαχαίρωσε Ισραηλινό πολίτη, καθώς και την εξουδετέρωση ενός ακόμη Παλαιστίνιου που επιχείρησε να αποσπάσει όπλο στρατιώτη κοντά στη Ραμάλα. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν και αύριο Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά του 40 με 42 βαθμούς στα ανατολικά και νότια. Τις μεσημεριανές ώρες αναμένονται λίγες νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. My chocolate flavor, do me a favor. Leave your taste all over me again. My chocolate flavor.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

τι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

κρύψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν, έχω χορτάσει.